0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμούν μαζί. Μη μαζί γιατί.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: διακοπές Shopon Inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τραγωδία στη Σύφνο, τρεις νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος. Το ελικόπτερο μετέφερε ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, οι οποίοι είχαν επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι τους. Μαζί τους έχασε τη ζωή του ο χειριστής Γιώργος Ράικος, έμπειρος πιλότος με προϋπηρεσία στην αεροπορία στρατού. Τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε χθες, λίγη ώρα μετά την τραγωδία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αφήνοντας πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Από σήμερα, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Ένα 40χρονο συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές, σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρέθηκαν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη στο πλαίσιο στοχευμένης ελεγκτικής δράσης. Συνολικά ελέγχθηκαν 26 τουριστικά σκάφη και σε 12 από αυτά διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με την παραβατικότητα να ανέρχεται στο 46%. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43.000 ευρώ. Έως την Παρασκευή έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει ειδική ημέρημνα για άτομα με αναπηρία και οικογένειες και αυξημένες ενισχύσεις με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η υποβολή αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα αφημή ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι κύριοι Νετανιάχου και Κούσνερ συμφώνησαν ότι δεν θα γίνει καμία αναδίπλωση και καμία ανοικοδόμηση στη λωρίδα της Γάζας όσο δεν έχει αφοπλιστεί η Χαμάς στο σύνολο του Παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος. Καταποντίζεται στις δημοσκοπήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη δημοτικότητά του να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των 2 θητιών του. Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια, όπως δείχνει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ιψός και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Ο δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε το πρωί ότι τουλάχιστον 620 μη επανδρομένα ενέργεια συστήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της περιφέρειας της πρωτεύουσας της Ρωσίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ενώ ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για 3 τραυματίες. Μαθητής σκοτώθηκε από πυρά μέσα σε καθολικό λύκειο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, προσθέτοντας πως ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε. Το επεισόδιο καταγράφτηκε στο χώρο ιδιωτικού πανεπιστημίου στο δυτικό Μιντανάο, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Μανίλα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: Καλημέρα, 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφαρέντιο 98,9. Η πρωινή σας έτσι παρέα, το δίδυμο Ανδρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος, εκείνος και εκείνος όπως το έχουμε καθιερώσει. Με τον Αντώνη θα πάμε μαζί μέχρι την Παρασκευή. Μετά θα κάνουμε, εγώ θα κάνω μια χρήση άδειας ακόμα για μια εβδομάδα και τα κεφάλια μέσα από 31 του Αυγούστου που ξεκινάει το καινούριο πρόγραμμα. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε δεν υπάρχουν ειδήσεις το καλοκαίρι, έτσι, τον Αύγουστο μάλλον, αλλά έχουμε ειδήσεις και όχι όσον αφορά την επικαιρότητα την ελληνική, γιατί εντάξει, η επικαιρότητα ελληνική είναι κυρίως οι φωτιές, όπως κάθε καλοκαίρι άλλωστε είναι στο επίκεντρο. Οι πολιτικοί, από ό,τι βλέπω, συνεχίζουν οι περισσότερες διακοπές τους. Κάποιοι σχεδιασμοί γίνονται ή έχουν γίνει από το προηγούμενο διάστημα. Όλοι περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δούμε τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε και τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα πάει δύο φορές. Θα πάει πρώτα στις 2 του Σεπτέμβρη και μετά να εξαγγείλει το πρόγραμμά του, όπως μας πληροφορούν αρμοδίως, και μετά θα πάει και στις 9 Σεπτέμβρη για να δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θα ακολουθήσει μετά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα υπόλοιπα κόμματα θα ακολουθήσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έλεγα όμως ότι έχουμε διεθνείς ειδήσεις, γιατί έχουμε την πλήρη επίθεση πια του Ιράν μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και το βροντερό όχι που είπαμε στον Τραμπ σε παράταση αυτής της εκεχηρίας. Ο Τραμπ, αν λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι απέτυχε όσον αφορά το Ιράν, εδώ πέρα εξελίσσεται, θα έλεγα, σε Βατερλό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Χαβαριό.
0: Καλά. Έλεγα ότι δεν έχουμε και πολλά πράγματα επικαιρότητας, γιατί οι πολιτικοί και τα κόμματα διακοπάρουν ακόμα.
1: Ναι, έχουν κατεβάσει λίγο τους διακόπτες. Σκέψου τι μας περιμένει, έτσι.
0: Λίγο λες.
1: Ναι.
0: Λίγο.
1: Υπάρχουν, βγαίνουν.
0: Για πες μου ειδήσεις πολιτικές, δηλαδή τι ξεχωρίζεις.
1: Κοίτα, εγώ αυτό
0: που... Τις και τα θαλάσσια πάρκα.
1: Άλλο. Θαλάσσια πάρκα. Η κόντρα Πασόκ Ελλάς.
0: Για ποιο πράγμα. Πάλι.
1: Εκείνα, αυτό δεν έχει σβήσει, να ξέρεις. Εκείνη φωτιά που δεν σβήνει. Ναι. Δεν έχει σβήσει. Εκεί θα φουντώσει πολύ. Και ακόμα είναι η αρχή. Το θέμα ψάχνουν να βρουν το μείγμα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου. Ναι, έχουμε κάποιο επεισόδιο τελευταίο.
1: Όχι, αλλά είναι, τώρα είναι στις μπηχτές, γιατί έχουν κατεβάσει διακόπτες. Δηλαδή και εντάξει.
0: Αν έχουμε κάτι τελευταίο, γιατί λέω ότι όλοι είναι σε διακοπές ακόμα.
1: Ναι, σε διακοπές, αλλά το έχουν σχεδιάσει. Δηλαδή σκέψου τώρα αυτό που λέγαμε, ότι ο Τσίπρας τους έχει περικυκλώσει για τα καλά όλους. Έχει ξεκινάει 2 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, τα έλεγα προηγουμένως, ναι, 2 Σεπτέμβρη και 9 Σεπτέμβρη.
1: 2 Σεπτέμβρη και 9 Σεπτέμβρη. Ναι. Στις 3 Σεπτέμβρη είναι του Πασόκ, μετά έχει τα εγγένεια του Μετρό, θα έχει τώρα η δράση πρωθυπουργού, θα έχει εγγένεια Μετρό προς την Καλαμαριά. Θα έχει παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο ραντεβού που θα κάνει πάνω. Πριν, το τέλος Αυγούστου θα είναι, τώρα εδώ την άλλη εβδομάδα.
0: Ενημερωμένος το βλέπω για τον Τσίπρα.
1: Για τον Τσίπρα. Ναι, ρε, εσύ εννοείται. Μα το θέμα, ξέρεις, για να βγάλει συμπέρασμα αυτή τη στιγμή, η κέντα ο Τσίπρας σας την κάνει. Εκείνον παρακολουθούν όλοι. Άμα θες να βγάλει συμπεράσματα, θεωρώ δηλαδή, είναι οι κινήσεις που θα κάνει ο Τσίπρας. Γιατί εν πωλής καθορίζει και τις κινήσεις κακέρα των άλλων. Το έχει καταφέρει αυτό.
0: Έχεις και μια πληροφόρηση, θα πει ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το πακέτο του.
1: Θα δώσει κοντά 2 δις. Είναι από 1,8 που πρέπει να έχει κλειδώσει στο
0: πολύ
1: 1.
0: Πολύ το ανέβασε.
1: 1,8 το έχει κλειδωμένο. Και παίζει τώρα αν θα πάει, πόσο θα είναι η άση στο Μανίκι. Γιατί η άση στο Μανίκι μπορεί να σου βγάλει κάνα μια 200 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι δεδομένο ότι κάτι θα έχει. Δηλαδή έτσι όπως το, όπως το βλέπω.
0: Δύο δις κάτι θα έχει.
1: Όπως το ναι, πέρα από αυτά, γιατί είναι το.
0: Α, θα λες κάτι παραπάνω, λες.
1: Ναι, το παραπάνω είναι το έκπληξη. Θέμα. Ναι, ναι, η έκπληξη.
0: Πού την τοποθετήσεις.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι 13η, 14η, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Κάτι άλλο ετοιμάζει.
0: Ναι, εγώ ξέρω τι απο... Ναι, γιατί τώρα λες για 13η. Ξέρεις τι απορία έχω. Τα οικονομικά μας τα τελευταία 7 χρόνια είναι καλύτερα. Τα δημοσιονομικά,
1: ναι.
0: Να το πω έτσι.
1: Έρχεται και αποπληρωμή. Πρόωρη.
0: Μπράβο, 13 δις.
1: Ναι, το οποίο αυτό θα σου έχει όφελος μέσα στο χρονικό ορίζοντα το συνολικό, θα έχει κοντά στα 2 δις, 2,5 περίπου όφελος.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, δηλαδή άμα πληρώσει ένα δάνειο νωρίτερα, τι θα έχεις λιγότερους στόκους, λιγότερα...
0: Α, ξέρω, κερδίσουμε ναι. Από εκεί κερδί... οι έγκαιροι...
1: Ναι, μάλλον, ναι. Η... από την πρόωρη αποπληρωμή ενός μεγάλου.
0: 2 δις.
1: Και επίσης, σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα στην αγορά, γιατί αυτό παίζει στα χρηματιστήρια και ιστορίες τώρα και στις επενδύσεις, είναι ότι μειώνεις το χρέος, την εικόνα σου δηλαδή, και έρχεσαι δεύτερος μετά την Ιταλία. Δηλαδή, εκεί που είσαι η πρώτη χρεωμένη χώρα, περνάει η πρώτη η Ιταλία. Να μου πεις τώρα η Ιταλία έχει παραγωγή, βιομηχανία και τα λοιπά και ιστορίες, δεν είναι το ίδιο.
0: Καλά, άλλο πράγμα αυτό.
1: Αλλά εντάξει. Ναι.
0: Αυτό, ναι. Δεν μπορεί να συγκριθείς με την Ιταλία. Η Ιταλία είναι μεγάλη οικονομία. Είναι στο G7 παρόλο τη χρεωμένη.
1: Ναι, αλλά έχει και μεγάλα χρέη. Να μου πεις οι ωραίοι έχουν χρέη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει. Και όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο μεγάλα χρέη έχεις.
1: Ναι, αυτό εντάξει. Είναι... Και όσο πιο πολλά χρέη έχεις, τόσο λιγότεροι σε κυνηγούνε. Γιατί το...
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και ναι. Αυτό. Είναι και άλλος κανόνας της παραοικονομίας.
0: Αυτό με τη 13η τώρα, γιατί θα έχουμε σε λίγο και τον Κώστα τον Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Αυτό με τη 13η τώρα, πρόσεχε να δεις. Ξέρεις τι θα πούνε το Μητσοτάκη, οι υπόλοιποι. Καλά κάνεις και τη δίνεις. Βέβαια, ποιο ποσό θα είναι. Θα είναι ποσό στα 300 ευρώ. Αυτό το 300 που δίνει τον Νοέμβρη θα το καθιερώσει ως 13η.
1: Τώρα τα σενάρια είναι πολλά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και η πρόταση που έκανε το Πασόκ που σου λέει τμηματικά.
0: Ας το Πασόκ. Το Μητσοτάκη
1: σου λέει. Είναι η πρόταση.
0: Πρέπει το Μητσοτάκη λέμε τώρα.
1: Άμα πάρει την πρόταση του Πασόκ θα βγει το Πασόκ και σου λέει πήρε την πρότασή μου. Και μετά σου πει μην την έλεγε, ρε μεγάλε.
0: Τι είπα να πει πήρε την πρότασή μου.
1: Ναι, αλλά σου λέει. Δηλαδή αντιγράφει. Δεν σου βγαίνουν κάθε τόσο χελιγάκι και σου λένε ότι μα αντέγραψε.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Ωραία. Και τι κερδίζει από αυτό το Πασόκ. Ίσα ίσα θα πει. Ορίστε, κάνουμε προτάσεις, τις υιοθετεί η κυβέρνηση, ναι. Γιατί βρίσκεται σε αδιέξοδο, ναι. Σου λέω και την ανακοίνωση, γιατί έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και στους συνταξιούχους. Αλήθεια είδες ένα επεισόδιο στη Σαμαρίνα, πού ήτανε?
1: Στη Σαμαρίνα, τρεις.
0: Διώξαν τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, από το πανηγύρι. Δεν τους αφήσαν να χορέψουν.
0: Τους διώξανε, αποχωρήσανε.
1: Ναι, και η Σαμαρίνα είναι γαλάζια.
0: Αυτό. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Εντάξει. Αυτά γίνονται κάθε χρόνο.
0: Όταν κάθε χρόνο τους διώχνουν.
1: Κάθε χρόνο έχει επεισόδια. Δεν λέμε
0: στη Σαμαρίνα.
1: Όχι Σαμαρίνα, μωρέ, πάει παντού.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, δεν είναι επεισόδιο τώρα.
1: Εντάξει, επεισόδιο.
0: Όταν σου λέει ο άλλος, είσαι ανεπιθύμητος. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί είναι ανεπιθύμητοι, γιατί εκεί τα κοπάδια τους είχαν θέματα με τα κοπάδια.
0: Αυτό σου λέω.
1: Γιατί ναι,
0: ήταν ευχαριστημένοι και τους διώξανε. Δυσαρεστημένοι ήταν.
1: Όχι, δεν έχει
0: αλλά
1: σημασία.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι σε αγροτικές περιοχές να υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια η μεγάλη να φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Το θυμάμαι. Κάθε καλοκαίρι, επειδή εγώ είμαι του Αυγούστου, ξέρεις συνήθως.
0: Δηλαδή πέρσι ποιους διώξανε.
1: Πάντα έχει επεισόδια. Τους κράζουν. Δεν θυμάμαι ποιους.
0: Ρε παιδί μου.
1: Κράζουν όμως.
0: Βρε άλλο να τους κράζουν. Θα βρεθεί και ένας γραφικός.
1: Σηκωθήκανε, φύγανε. Τους διώξανε. Εντάξει, λέει δεν θα χορέψει. Και σηκωθήκανε και φύγανε.
0: Λοιπόν. Σηκωθήκανε και φύγανε. Λοιπόν. Ωραία. Εμείς έχουμε τώρα τον Κώστα τον Καραγκούνη.
1: Τον είναι ο Κώστας ο Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας. Δεν ακούμε.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Το Καραγκούνη.
1: Ναι, ωραία, εδώ είμαστε.
0: Έχουμε τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
0: Μια χαρά.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Και είναι και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Είμαστε double action.
0: Είμαστε δίδυμο.
1: Εκείνος και εκείνος.
2: Ωραίο δίδυμο, ωραίο δίδυμο.
1: Καλά είστε.
2: Εδώ είμαστε, ετοιμαζόμαστε και εν ώψη της ΔΕΘ και εν ώψη διαφόρων θα έλεγα επισκέψεων που θα γίνουν και στη Μακεδονία, οπότε ναι.
0: Εγώ έχω μια πρώτη ερώτηση τώρα, γιατί είχαμε την ανάλογη κουβέντα.
2: Ναι.
0: Φουντώνουν οι πληροφορίες, τα σενάρια, γράφονται και στον τύπο για 13η σύνταξη.
1: Και γραφτεί και στο φιλοκυβερνητικό τύπο, έτσι. Δηλαδή, ελεύθερος τύπος πριν τον Ιούλιο το είχε βγάλει.
0: Ναι, ναι. Για 13η σύνταξη. Πρώτο ερώτημα είναι η 13η σύνταξη και αν αυτό το 300 που από 250 που έγινε 300 και δίνεται τον Νοέμβριο θα είναι η 13η σύνταξη. Ξέρω, ωραία, θα μου πείτε ανακοινώσει του Πρωθυπουργού.
2: Ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε,
0: ωραία, να το συμπληρώσω τότε. Να το συμπληρώσω. Υπάρχει η ανάγκη μεν και η δυνατότητα δε να έρθει η 13η σύνταξη.
2: Προσέξτε, προσέξτε τώρα, για να πούμε αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα που κοστολογούν έτσι όπως κοστολογούν τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, καταλαβαίνετε τα χρήματα τα οποία θα απαιτηθούν για τα δύο αυτά είναι, τα έχει πει και, και το Υπουργείο Οικονομικών, το λογιστήριο του κράτους, είναι περίπου 4 δις, για να ξέρουμε που βαδίζουμε.
0: Η 13η και η 14η.
2: Η 13η σύνταξη, 13ος μισθός.
0: Α, ναι.
2: Στο δημόσιο. Λοιπόν, ναι. Αυτά, εγώ λέω αυτά τα οποία λένε.
0: Α, συγγνώμη, δηλαδή δεν μπορεί να έρθουν πακέτο, μάλλον μπορεί να έρθουν πακέτο.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Μπορεί να έρθει. Ενίσχυση πάντα. Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε στο 250, το οποίο έγινε 300, να σας πω λίγο περισσότερο γι' αυτό. Τώρα, αν θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ή το Οικονομικό Επιτελείο, δεν λέω για τώρα γιατί δεν θα, αλλά για οποτεδήποτε, να αυξήσει αυτό το 300 είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως, σίγουρα με τα 300 ευρώ, σίγουρα χτίζεται. Δεν λέω ότι είναι 13η σύνταξη, αλλά λέω ότι χτίζεται ένα ποσό. Το οποίο θα μπορούσε να προσυδειάζει σε 13η σύνταξη. Δεν λέω ότι είναι 13η σύνταξη για να μην παρεξηγηθώ. Είναι μια ενίσχυση που έχει μόνιμο χαρακτήρα.
0: Που προσομοιάζει.
2: Είναι κάθε Νοέμβρη. Είναι κάθε Νοέμβρη. Εγώ δεν θα πω ούτε αυτό, κύριε Πετρόπουλε.
0: Εντάξει.
2: Είναι μια ενίσχυση.
0: Το ερμηνεύουμε εμείς λίγο.
2: Να το πω διαφορετικά. Καταρχήν, ξέρετε ότι έχουν αυξηθεί, έχουν αλλάξει τα συνδρομητικά και περιουσιακά κριτήρια για να πάρουν αυτό το 300 πολύ περισσότερος κόσμος, έτσι. Να τα πω λίγο ποια είναι αυτά. Οι άγαμοι από 14.000 ευρώ, το κριτήριο πάει που ήταν πέρσι πάει στα 25.000 ευρώ και για τους έγκαμους από 26.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ το εισοδηματικό και η περιουσία από, για τον άγαμο από 200 πάει στα 300 και για τον έγκαμο από τα 300 πάει στα 400.
1: Για τους έγκαμους υπάρχει και προσάυξη για τα παιδιά.
2: Τι σημαίνει αυτό? Όχι, είναι εισοδηματικό.
0: Είναι το κριτήριο εισοδηματικό.
2: Αυτά τα δύο. Προσέξτε τώρα. Από 1 εκατομμύριο, εδώ υπάρχουν διάφορες κατηγορίες που παίρνουν αυτό το 250. Συνταξιούχοι άνω των 65 πλην δικαιούχων απειρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων, συνταξιούχοι 61-65 που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου πλην δικαιούχων απειρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων, οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΙΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΦΕΚΑ και οι δικαιούχοι επιδομάτων ασφάλισης των υπερηλίκων. Όλα αυτά είναι πόσο, με το 250, με τα περσινά δεδομένα, το έπαιρναν 1.452.246. Κόστος 363 εκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα διευρυμένα τα οποία σας ανέφερα, που έγιναν μετά τις ανακοινώσεις του Απριλίου του 2026, να υπενθυμίσω, ο αριθμός αυτός έχει φτάσει στο 1.925.361 με κόστος ετήσιο 578 εκατομμύρια. Περίπου δηλαδή ένα, όχι διπλασιασμός, αλλά τέλος πάντων μια πολύ μεγάλη αύξηση. Εδώ λοιπόν, για να ξέρετε, και βεβαίως οι συνταξιούχοι άνω του 65 από 1.063.000 είμαστε τώρα στα 1.507.722 οι δικαιούχοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει χτιστεί ήδη ένα σημαντικό, η σημαντική ενίσχυση, δεν λέω ότι είναι 13η σύνταξη, μια σημαντική ενίσχυση που αφορά περίπου 1.925.461, όχι περίπου, ακριβώς δικαιούχους. Τώρα, εάν πάνω σε αυτό έρθουν καθιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε διάστημα και χτιστεί κάτι άλλο, είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο βεβαίως θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Εγώ σας λέω μόνο, αποκλειστικά και μόνο, τι ισχύει και ποιοι παίρνουν το επίδομα και ποιους αφορά όλη αυτή η διαδικασία. Ναι. Που είναι μια σημαντική, είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τους συνταξιούχους.
1: Να ρωτήσω κάτι. Στο υπόμνημα που έχετε στείλει στο Μέγαρο Μαξίμου, στην ατζέντα, ποιο είναι το πρώτο θέμα που έχετε για το καλάθι, λέω, έτσι, για το περιεχόμενο του καλαθιού του Πρωθυπουργού, ποια είναι τα δύο πρώτα?
2: Λοιπόν, τώρα ωραία ερώτηση. Λοιπόν, προσέξτε, εμείς αυτό το οποίο πρέπει να ξέρετε το εξής: είναι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, μισή μονάδα, μισή ποσοστιαία μονάδα από 1η-1η του 27. Φτάνουμε πλέον σε μείωση σε ασφαλιστικών εισφορών 5,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η μισή μονάδα είναι κοντά, έχει ένα κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ, για να ξέρουμε τι λέμε. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς του χρόνου. Ολοκληρωτικά.
0: Από 1η-1η.
2: Οπότε εδώ μιλάμε 50% ήταν φέτος και του χρόνου είναι άλλα 50, δηλαδή πλήρης κατάργηση προσωπικής διαφοράς αφορά περίπου 700.000 συνταξιούχους όσοι διατηρούσαν προσωπική διαφορά. Και βεβαίως αυτοί θα βλέπουν πια τις αυξήσεις των συντάξεων. Οπότε,
0: άρα από 1η-1η.
2: Μείωση μισθολογικού κόστους.
0: Από 1η-1η παίρνουν όλοι αύξηση συντάξεις.
2: Προσέξτε, ακριβώς, διότι καταργείται η προσωπική διαφορά.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Οπότε, περίπου 700.000 συνταξιούχοι θα δουν επιτέλους. Κύριε Πετρόπουλο, να ξέρετε, έχει εντρυφήσει, κύριε Αντωνόπουλο, και ο Πετρόπουλο.
1: Το ξέρω εγώ, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Γι' αυτό έχω σιγουριά δίπλα μου. Τι νομίζετε?
2: Έχουμε τα τελευταία χρόνια 16,3% αύξηση των συντάξεων. Σωρευτικά αναφέρομαι, έτσι. Πολλοί από αυτούς δεν βλέπαν αυξήσεις ακριβώς γιατί διατηρούσαν την προσωπική διαφορά. Τώρα θα δούνε αυξήσεις επιτέλους για πρώτη φορά ακριβώς με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς και βεβαίως θα δούμε τι περαιτέρω ενίσχυση θα υπάρξει για τους συνταξιούχους. Πάντα βεβαίως το 2,4 που ήταν 2,5 περίπου η αύξηση των συντάξεων πέρσι, το ίδιο θα γίνει και του χρόνου. Εντάξει, ωραία. Είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση, να ξέρετε, είναι προτεραιότητα η συνταξιούχη, γιατί έχουν υποστεί και πολύ μεγάλες, θα έλεγα, περικοπές μετά τα μνημονιακά και τα μεταμνημονιακά χρόνια και αυτό βεβαίως έχει κοστίσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι σας έδωσα και με την παράγραφο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, έτσι, από 1η-1η-27, θα δούμε αν θα γίνει κάτι περαιτέρω, δεν το γνωρίζω. Έτσι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, έχοντας υπόψη τώρα την τελική πορεία των εσόδων λόγω του τουρισμού, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να πηγαίνει καλά. Τώρα, σε επόμενες ημέρες, θα έχει την τελική εικόνα. Οπότε, θα έχει το συνολικό πακέτο, το δημοσιονομικό, που έχει τη δυνατότητα να κάνει τις παρεμβάσεις. Οπότε, νομίζω τις επόμενες ημέρες περίπου θα καθοριστεί το τελικό ποσό.
0: Αντώνη,
2: και βεβαίως και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Έτσι.
0: Αντώνη, μία ερώτηση ακόμα να κάνω.
1: Ναι, αμέ.
0: Ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί εξαιρούνται οι συνταξιούχοι 62-65 και να το κάνω συγκεκριμένο. Μετά από 40 χρόνια ένας συνταξιούχος παίρνει στα 62 του τη σύνταξή του. Είναι η δεύτερη ή τρίτη χρονιά που εξαιρείται αυτή την ηλικιακή ομάδα συνταξιούχων. Για ποιο λόγο?
2: Κύριε Πετρόπουλε, ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όπως ξέρετε, τα δημοσιονομικά πρώτα απ' όλα δεν είναι απεριόριστα, έτσι.
0: Ναι, συγγνώμη, ένα λεπτάκι τώρα. Έχει κάνει κάποιο έγκλημα αυτός που βγαίνει στα 63, στα 64.
2: Κανένα έγκλημα δεν έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά δημιουργείται συνταξιούχος δύο ταχυτήτων.
2: Όχι. Διότι θα σας πω ότι παράλληλα δουλεύουν 300.000 συνταξιούχοι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Άλλο θέμα. Αλλά να ξέρετε ότι από 65 και άνω δεν έχει τη δυνατότητα εύκολα να δουλέψει πρώτα απ' όλα. Και δεν το λέω, δεν το συνδέω. Έτσι, το λέω ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα.
0: Δεν το λέτε, αλλά το συνδέετε.
2: Όχι, δεν το συνδέω, αλλά θα σας πω. Υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά δεδομένα, γιατί άκουγα την κρίση και την κατάκτηση, γιατί μόνο το παίρνουν. Μα τώρα που έχουμε αυξήσει τα εισοδηματικά κριτήρια, έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχους να παίρνουν αυτό το 300. Έτσι, το οποίο δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρή, δεν είναι έτσι τέλος πάντων μηδαμινή αυτή η ενίσχυση και αμεληταία. Οπότε, σας λέει, επειδή την ακούω την κριτική και γιατί δίνουμε παραπάνω, γιατί δίνουμε και σε περισσότερους τα λοιπά. Όχι, διότι εμείς,
0: η κριτική είναι συγκεκριμένη, είναι μια ομάδα συνταξιούχων που δεν το πάρει. Δεν γίνεται κατανοητό δηλαδή.
2: Την ακούω αυτή την κριτική. Ναι. Την ακούω πολύ καλά. Όμως, σας λέω ότι έχουμε διευρύνει τα κριτήρια και
0: τα πάντα. Σωστά είναι όλα αυτά που λέτε. Ναι.
2: Μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που έχουμε. Διότι όσο καλύτερα δημοσιονομικά έχουμε, τόσο σε περισσότερους θα δίνουμε. Και πίσω, όχι μόνο σε περισσότερους, αλλά και περισσότερα θα δίνουμε. Δεν σας κρύβω, δεν το συνδέω, αλλά μέχρι την ηλικία κάτω από 65 σίγουρα δουλεύουν 300.000 συνταξιούχοι και μάλιστα με 10% εισφορά υπερεύκα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν, όπως αντιλαμβάνεστε, και ένα ανέτερο μισθό. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπαίνουν πάρα πολλοί, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν πολλά και γνώση κτλ. Ήδη γνωρίζετε ότι εμείς με το 55+ το πρόγραμμα που αφορά, είναι συγγνώμη στον αέρα και αφορά και 8.500 συνταξιούχους, μπορούν να μπουν σε θέση του δημοσίου, στη τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Σωστό.
2: Πάρα πολλά. Η σκέψη μας και ο στόχος μας είναι, και να το ξέρουν οι συνταξιούχοι, θα τους ενισχύουμε κάθε φορά που θα έχουμε το δημοσιονομικό σε δύναμο, θα κάνουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αυτούς, να το γνωρίζουν αυτό. Και ας περιμένουν βεβαίως και στη ΔΕΘ να δούμε τι περαιτέρω μπορεί να ανακοινωθεί. Mm-hmm. Δεν έχω να πω ούτως ή άλλως, εγώ δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, ούτε γνωρίζω
3: ούτε
2: για να πω. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχετε, και νομίζω και οι συνταξιούχοι που μας ακούνε έχουν το πλήρες πλαίσιο, τι ακριβώς ισχύει, και θα περιμένουμε και τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
1: Mm-hmm. Να το πω εγώ για το τέλος τώρα. Ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω.
3: Βέβαια.
1: Έχουμε μια κινητικότητα στην Τουρκία. Δηλαδή ταράζει τα ήρεμα νερά κάπως. Θεωρείται ότι, γιατί μπορεί αυτό να ανακοινήσει σενάρια πρόωρων εκλογών, γιατί τα εθνικά θέματα είναι ένας καλός λόγος πάντα που επικαλείται εκάστοτε ο Πρωθυπουργός για να προκηρύξει εκλογές.
2: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, κύριε Αντωνόπουλε. Η Τουρκία προφανώς μας έχει συνηθίσει σε αυτά τα ηλίκια. Το είδαμε με το τουρκολιβικό μνημείο.

0: και είναι παράνομα και ως παράνομα δεν παράγουν κάποιο αποτέλεσμα που να στηρίζεται στη διεθνή νομιμότητα. Σε αντίθεση με εμάς που ο θαλάσσιος χωροταξικός έχει προχωρήσει, έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς έχουμε επίσης προχωρήσει και έχουμε βεβαίως υπογράψει και την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, έχουμε επεκτείνει στο Ιόνιο τα 12 ναυτικά μίλια, έχουμε αναβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις, πράγμα το οποίο είναι ισχυρό. Η αποτρεπτική μας ισχύ είναι ισχυρή ακριβώς για να μην μπορέσει ο καθένας να σκέφτεται να κάνει τα ηλίκια. Διότι καλό είναι να το λέμε στα λόγια, αλλά και στην πράξη πρέπει να έχει δυνατότητα να τα αποτρέψει όλα αυτά. Καμία περίπτωση προώρων εκλογών. Η Τουρκία μπορεί να λέει και να κάνει τα δικά της. Έκανε και νωρίτερα και με το τουρκοειδικό και με τα υπόλοιπα τα οποία προσπάθησε να κάνει. Δεν έχουν και κανένα αποτέλεσμα και δεν νομίζω ότι τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Εμείς με συνέπεια προχωράμε και στοχοπροσήλωση τη δική μας πορεία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
1: Να ρωτήσω ένα πιθανότατα είναι στο δικό σας αντικείμενο. Ναι. Είναι ένα μήνυμα πριν κλείσουμε που στέλνει ο Γιώργης, εδώ φανατικός ακροατής. Λέει ότι στους 36, αυτούς 36 συμβασιούχους του ΕΦΚΑ που έχουν συμβάλει στο να παραμείνει όρθιος ο φορέας, λέει, θα τους μονιμοποιήσουν.
0: 36 δεν ξέρω πού αναφέρεται, ναι. τι συμβασιούχους αναφέρεται. Άμα έχω την. Άμα με ενημερώσουν για τι πράγμα αφορά αυτό, να το δούμε. Ούτως ή άλλως εμείς βγάζουμε προγράμματα, να ξέρετε ότι σήμερα λίγοι. Καλά που το αναφέρατε κιόλας. Σήμερα λήγουν οι χίλιες θέσεις εργασίας για πτυχιούχος ΙΕ και ΤΑΦΕ διοικητικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τη ΔΥΠΑ. Σήμερα το βράδυ λοιπόν λήγει αυτή η προθεσμία. Καλό είναι όσοι δεν έχουν κάνει την αίτηση να κάνουν την αίτηση. Είναι πτυχιούχοι και είναι άνεργοι, έτσι έχουν την κάρτα ανεργίας. Σημαντικό πρόγραμμα. Και βεβαίως με πολύ καλές απολαβές. 1.250 ευρώ για τους πτυχιούχους ΠΕ και 1.200 για τους ΤΑΠΕ. Και βεβαίως τρέχει το πρόγραμμα, όπως είπα και πριν, της ΔΥΠΑ για τους, για το 55-67, που είναι, συγγνώμη, 8.000 επιδοτούμενες θέσεις για όσους δεν έχουν προλάβει να βγουν στη σύνταξη, να έχουν τα ένσημά τους. Είναι σημαντικό να δουλέψουν είτε στο τοπική αυτοδιοίκηση είτε στο δημόσιο.
1: Κύριε Καρακούνη, Κώστας Καρακούνης, Υπουργός Εργασίας.
2: Έχω μια τελευταία ερώτηση.
1: Να το πάμε. Είδες τώρα,
0: εδώ. Έχει πάντα τις ανησυχίες.
1: Ήθελα να μου πάρει εγώ, βάζω την τελευταία.
2: Όχι, θα σας πω τώρα. Όχι,
1: όχι, πλάκα κάνουμε εμείς.
2: Προχθές διάβασα ένα δημοσίευμα το οποίο προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλο προβληματισμό, θα έλεγα. Λέμε βαριά βιομηχανία ο τουρισμός, αλλά διάβασα ένα πληρέστατο ρεπορτάζ συναδέλφου στην Εφημερίδα των Συντακτών και βγήκαν και ανακοινώσεις κομμάτων. Εδώ μιλάμε για εργασία χωρίς κανένα όριο, 14 ώρα, εργασία κάτω από τον ήλιο, εντάξει, συνθήκες είναι, αλλά υπάρχουν υποτυπώδεις συνθήκες στέγασης, καθυλωμένη μισθή στα επίπεδα του 11, ψηφιακή κάρτα τη χτυπάει ο εργοδότης, συνθήκες γενικά θα έλεγα λίγο γαλέρας. Έτσι περιγράφει το ρεπορτάζ.
0: Έχουμε δύο λεπτάκια να πούμε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Σας ρώτησα, μην πείτε.
0: Αυτά είναι τα οποία απασχολούν και τον κόσμο. Λοιπόν, προσέξτε. Στον επισητισμό που αφορά το 15% των εργαζομένων στην Ελλάδα, ο κατώτατος μισθός, όπως ξέρετε, με τις μικρές εργασίες.
2: Για τον τουρισμό μιλάμε.
0: Τώρα θα φτάσω εκεί. Γιατί μιλάμε για μισθούς μετά απ' όλα. Είναι στα 1.100 ευρώ, που με τα επιδόματα σίγουρα φτάνει στα 1.400 ευρώ, 1.350 ευρώ. Μην κάνω την αναλογία σε 12 μισθούς από τους 14, πάει πολύ παραπάνω, έτσι. Φτάνουμε στα πάνω από 1.000. Κατώτατος μισθός. Προσέξτε, στο 15% του όλων που δουλεύουν στον τουρισμό, στον επισητισμό, έτσι. Για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Δεύτερον, η έλεγχη. Γιατί πράγματι, πάντα στον τουρισμό μπορεί να υπάρχουν και κακόπιστοι εργοδότες και να δημιουργούν και ζητήματα. Μόνο το 25 οι έργοι είχαν φτάσει στους 80, περίπου 82.000-83.000. Τώρα το πρώτο εξάμηνο του 26 είμαστε ήδη περίπου στους 48.000-49.000. Καταλαβαίνετε, από το 26 θα κλείσει με ακόμα πολύ μεγαλύτερο βεβαίως αριθμό ελέγχων από το 25 και τα πρόστιμα βεβαίως πολύ πιο πάνω από τα 54 εκατομμύρια που φτάσανε το 2025. Τώρα, πράγματι, θα σας δώσω στοιχεία που είναι τα τελευταία, δηλαδή που

0: έχουμε την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας τα τελευταία στοιχεία του μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Βεβαίως μετέπειτα θα έχουμε και τα περισσότερα στοιχεία. Mm-hmm. Οι μεγαλύτερες παραβάσεις, ενδιαφέρεστε να ακούσετε ποιες είναι οι περισσότερες παραβάσεις που έχει καταγράψει ανεξάρτητη αρχή. Αδήλωτη εργασία, άρνηση εισόδου και πρόσβαση παροχής στοιχείων και πληροφοριών και παροχής ανακριβών στοιχείων, όταν μπαίνουν και κάνουν τον έλεγχο σε μια εταιρεία. Μη υποβολή ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και μεταβολής απασχόλησης, επίσης
1: ένας μεγάλος αριθμός.
0: Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Μη καταβολή, σας πάω ιεραρχικά με τις περισσότερες παραβάσεις. Αυτή είναι η τρίτη, όχι με τη μεγαλύτερη παράβαση. Η δεύτερη μεγαλύτερη παράβαση, μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων εορτών και λοιπών αποδοχών. Και έχουν μπει γι' αυτό πρόσημα 2.413.000 μόνο για το πρώτο εξάμηνο. Και ας πούμε το ρεκόρ των παραβάσεων είναι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας με 1.695 παραβάσεις και 7.227.400 ευρώ πρόστιμα. Οπότε είναι ο έλεγχος που γίνεται και βεβαίως αυτό είναι Ιούνιος του 26. Ίσως οι μεγαλύτερες παραβάσεις να έχουν να κάνουν με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τώρα θα δούμε τα στοιχεία για πιο μετά, έτσι. Ξέρετε, θα βγουν στο τέλος του χρόνου τα συνεδροτικά στοιχεία. Σας λέω η ανεξάρτητη αρχή που εντοπίζει περισσότερο παραβάσεις. Προσέξτε, οι έλεγχοι πια και λόγω της ψηφιακής κάρτας δεν γίνονται όπως γίνονται στο παρελθόν. Κατεβαίνουμε, ξέρω εγώ, στην Ερμού και αρχίζουν και ψάχνουμε τα μαγαζιά. Έτσι. Mm-hmm. Εδώ γίνεται μέσω αλγορίθμου και γίνεται μέσω risk analysis. Έτσι. Δηλαδή, γνωρίζει ανεξάρτητη αρχή και μέσω ψηφιακής κάρτας που εντοπίζεται παραβατικότητα. Δηλαδή, φερειπίν, αν βλέπουμε μια εταιρεία
2: που. Να διακόψω. Κάποιους που τους δηλώνουν, γιατί άκουγα τώρα μια εφευρετικότητα του στήλου ότι τους βαφτίζουν κάποιους προϊστάμενους θέσεις ή επιμελητές προκειμένου να κάθονται παραπάνω, ενώ δεν είναι στην ουσία, είναι για τα μάτια, για την κάρτα.
0: Σωστό,
2: δηλαδή.
0: Σωστό. Προσέξτε. Εκεί υπάρχει το. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνονται. Το 1555 πάντα λειτουργεί έτσι και ανώνυμα, να γίνει μια καταγγελία. Πάντα βεβαίως μπορεί να θα πάει ανεξάρτητη αρχή οπωσδήποτε. Αλλά όπως έλεγα και πριν, πλέον γίνονται πολύ στοχευμένοι οι έλεγχοι. Ισχύει και αυτό που λέτε, κύριε Αντωνόπουλε. Πράγματι, πολλοί μπορεί να βαφτίσουν κάποιον ότι είναι ιδιοκτήτης εταιρείας, είναι διευθυντής.
2: Προϊστάμενος, επιμελητής.
0: Λοιπόν, ναι. Προσέξτε τώρα.
2: Επιμελητής τραπεζιού Α.
0: Όταν βλέπουν ότι μια εταιρεία δεν έχει σταθερό προσωπικό, προσλαμβάνει και απολύει με σύντομο χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων και εργαζομένων, εκεί γίνεται έλεγχος. Όταν βλέπουν, ας πούμε, γίνεται ειδικός έλεγχος της τουριστικής έντασης επιχειρήσεις. Κάνουν ειδικούς ελέγχους και μάλιστα πολλούς από αυτούς το κάνουν και νωρίτερα από την τουριστική σεζόν. Απλώς για να γνωρίζουν και να έχουν και συγκριτικά δεδομένα. Πλέον οι έλεγχοι, αυτό θέλω να πω και σε όλους που μας ακούν, και στους εργαζομένους αλλά και στους εργοδότες, ότι πλέον οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι. Δεν γίνονται εισαγωγικών στο σωρό.
2: Ναι, εντάξει, ακριβώς. Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Γιατί έτσι μπορούμε να. Οπότε αυτό το οποίο περί γαλέρας, ίσα το αντίστοιχο ισχύει. Επειδή μπαίνει τάξη στο εργασιακό τοπίο και επειδή υπάρχει έλεγχος πια και τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα.
1: Εντάξει, τώρα δεν το βγάλουν και από την κοιλιά τους οι άνθρωποι το ρεπορτάζ.
0: Όχι, καλά κάνουν το ρεπορτάζ. Όχι, δεν λέω αυτό. Οι άνθρωποι καλά κάνουν το ρεπορτάζ, αλλά ξέρετε πλέον ότι υπάρχει έλεγχος. Δεν είναι όπως παλαιότερα που η έλεγχη ήταν λίγο, ξέρετε. Επειδή δεν είχαν τα ψηφιακά εργαλεία τώρα, μην γελιόμαστε. Επειδή δεν υπήρχε όλη αυτή η τεχνογνωσία, γι' αυτό δεν γινόταν και σωστή έλεγχη. Σωστή. Ίσως δεν γίνονταν τόσο. Όχι, πάντα ο έλεγχος σωστός είναι. Απλά μπορεί να μην ήταν τόσο αποτελεσματική. Εδώ τώρα είναι εξειδικευμένα τα πράγματα και μεγαλύτερη συμμόρφωση υπάρχει, γι' αυτό. Και 8 στους 10 πλέον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εργάνης, θέσης εργασίας, είναι πλήρους απασχόλησης και όχι μερικής απασχόλησης, που πάντα υπάρχει και εποχιακή βεβαίως, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει πλέον σε μια άλλη. Πάντα υπάρχουν προβλήματα, πάντα υπάρχουν πλημέλες, αλλά νομίζω ότι. Και επειδή και ο Υπουργός είναι πολύ νικεραμέος, είναι πάρα πολύ το στοίχημα που είναι της κυβέρνησης, έτσι και οι προηγούμενοι υπουργοί, αλλά και η Νίκη Κεραμέως έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλη την αγορά, έχει φέρει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα.
2: Κύριε Υπουργέ, Κώστας Χαρακούνης, Υπουργός Εργασίας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά κουράγια εν ώψη. Ναι. Έχετε να γεμίσετε καλάθι, πέφτει.
0: Να συζητήσουμε τα ωραία μέτρα. Πού τελειώσει όμως η εξαγγελία του παιδιού, να με πάρετε πάλι τηλέφωνο.
2: Εννοείται, τι έτσι θα γλιτώσετε, νομίζετε. Δεν γλιτώνετε.
1: Από 31 Αυγούστου που ξεκινάμε, 6-8 το απόγευμα στη δική μου εκπομπή, μπορούμε να το κλείσουμε από τώρα.
2: Όχι, να το πιάνει τα σίδη.
0: Είμαι τακτικό σταμόνα, εσά το ξέρετε.
1: Το ξέρω και ευχαριστώ.
0: Αναμένω να με καλέσετε.
1: Έγινε.
2: Ωραία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, Αλφα Radio 989 είναι 10 παρα 20. Αντρέας Πετρόπουλος, εκείνος.
1: Και Αντώνης Αντωνόπουλος, ο άλλος εκείνος.
2: Ο άλλος εκείνος. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο Viber τα μηνύματά σας 6947-989-989. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τα όσα έχει πει πριν από λίγα λεπτά ο Υφυπουργός Εργασίας, ο Κώστας Καραγκούνης, που ήταν μαζί μας. Αλλά πριν διαβάσουμε τα μηνύματά σας, που θα τα διαβάσουμε.
1: Πάμε γρήγορα, ναι.
2: Ναι, γιατί πέφτουν ελικόπτερα εδώ. Μεταξύ άλλων, έχουμε τον πιο ειδικό ΔΕΠΑΗ, Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και στρατιωτικός αναλυτής. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει ένα στίγμα τι γίνεται και πέφτουν ελικόπτερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Εγώ σας μιλάω και με το καπέλο του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών τα τελευταία 25 χρόνια και... Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα η χθεσινή για την ελληνική αεροπλοεία, αλλά παρόλα αυτά η ασφάλεια πτήσεων θα εξασφαλιστεί μέσα από μια διερεύνηση η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, όπως γίνεται πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τα στοιχεία που υπάρχουν, εγώ πάντοτε λέω ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Ακόμη και με το βίντεο το οποίο έχει υπάρξει και πιστεύω ότι το έχουν δει οι περισσότεροι, ακόμη και με τις μαρτυρίες οι οποίες υπήρξαν. Υπάρχει βέβαια ένα κυρίαρχο σενάριο. Το κυρίαρχο σενάριο είναι η μηχανική, η ταχαίως εξελισσόμενη μηχανική βλάβη ή και καταστροφική αστοχία, η οποία αποστέρισε από τον πιλότο την δυνατότητα ελέγχου και τελικά υπήρξε καθολική απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα να συντριβεί. Ποια είναι η αλληλουχία που φτάσαμε εκεί πέρα? Είναι πολύ δύσκολο να το πει κανένας από τα λίγα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κυρίως οπτικά, και αυτό θα είναι και το αντικείμενο της διερεύνησης.
2: Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι ναι, δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό γεγονός, αλλά πριν φτάσουμε εδώ, η πρόληψη για τέτοιου τύπου βλάβες, αν είναι βλάβη ή το οτιδήποτε, θεωρείτε ότι στη χώρα μας είναι επαρκής?
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι επαρκής σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένες φυσικά και της Ελλάδας, όπου υπάρχουν κανονιστικές αρχές, οι οποίες ρυθμίζουν την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μία από τις εταιρείες, από τις πολύ γνωστές που διαχειρίζονται τέτοιο στόλο, έχει ένα σημαντικό στόλο αεροσκαφών και παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ελικοπτέρων για ιδιώτες. Υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο.
2: Αυτό το πλαίσιο τηρείται? Σίγουρα υπάρχει. Θεωρείτε εσείς τώρα είστε άνθρωπος που ξέρετε?
5: Εγώ θεωρώ ότι τηρείται.
2: Μάλιστα,
5: θεωρώ
2: αυτό.
5: Ότι τηρείται, αλλά βλέπουμε αρκετές φορές και δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν
2: ναι, καταλαβαίνω. Το καλά κάνετε που το ξεχωρίζετε.
5: Να σας δώσω το πρόσφατο παράδειγμα της περίπτωσης στο Σαρακίνικο.
2: Ναι.
5: Εκεί υπήρξε μια κατάχρηση, παράβαση του πλαισίου. Άρα εκεί επεμβαίνει η ρυθμιστική αρχή και εγώ θα έλεγα με πολύ βαρύ χέρι, διότι αν δεν υπάρχει αυτό το βαρύ χέρι, αυτές οι περιπτώσεις επαναλαμβάνονται.
2: Μπορεί να γίνει και χειρότερα, να δούμε ελικόπτερα στα ράτσες. Είχαμε δει πιο παλιά.
5: Είχαμε δει και σε παραλίες, είχαμε δει και
2: επειδή είμαστε παλιοί, ξέρουμε.
1: Στο συγκεκριμένο περιστατικό που είχε αυτή την τραγική κατάληξη, έχετε έτσι μια πρώτη εικόνα, τι μπορεί να φταίξει?
5: Λοιπόν, να σας περιγράψω πολύ σύντομα και χωρίς τεχνικούς όρους πολλούς, πώς πετάει ένα ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο είναι αεροσκάφος περιστρεφόμενων πτερήγων. Δηλαδή, η πτέρυγα του δεν είναι σταθερή όπως είναι σε ένα αεροπλάνο, περιστρέφεται, είναι το στροφείο που υπάρχει επάνω. Με 2, 3, 4, 5 και περισσότερα πτερήγια, η περιστροφή δημιουργεί άντωση και το ελικόπτερο πετά. Η αντιστάθμιση όμως του κύριου στροφείου, διότι διαφορετικά το ελικόπτερο θα στριφογύριζε γύρω από τον άξονά του, και κρατήστε το αυτό για την εικόνα την οποία είδαμε πιστεύω όλοι, γίνεται από ένα μικρότερο στροφείο ουραίο στην άκρη ενός προβόλου, το οποίο αντισταθμιστικό στροφείο, το οποίο επιπλέον δίνει στο χειριστή κατευθυντικό έλεγχο, δηλαδή προς τα που στρέφεται το ελικόπτερο. Η λειτουργία του ελικόπτερου από τη φύση της, από τη σχεδίασή της, το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε σχέση με ένα αεροπλάνο σταθερών πτερήγων, εάν τα δύο κύρια στοιχεία μαζί με τους κινητήρες, δηλαδή το κύριο στροφείο, το αντισταθμιστικό στροφείο και το κινητήριο σύστημα, που είναι κινητήρες και μετάδοση κίνησης, βλαφθούν με κάποιο τρόπο. Για παράδειγμα, είδαμε την περίπτωση, το τραγικό συμβάν με την απώλεια του ελικοπτέρου στη φωτιά στην Δυτική Αττική. Εκεί το ελικόπτερο που συγκρούστηκε με το επερχόμενο από πίσω του, έχασε το στροφείο. Έπαψε να είναι ελικόπτερο, έπαψε να είναι υπτάμενη μηχανή και έπεσε. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που διακρίνουμε είναι το ότι αρκετά δευτερόλεπτα μέσα στο βίντεο, το οποίο δεν είναι και σημαντικό στη διάρκεια του και μιλάω για τη Σύφνο βέβαια, είναι ότι ο πιλότος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Βλέπουμε το ελικόπτερο ότι πετάει προσπαθώντας να διατηρήσει ύψος και προσπαθώντας να διατηρήσει κατεύθυνση προς το υλικοδρόμιο, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, γιατί προσεγγίζει για προσγείωση στο υλικοδρόμιο της Σύφνου. Και εκεί ακριβώς έχουμε και την εμφάνιση αυτής της περιστροφής περί των άξονα του κύριου στροφείου, το οποίο από όλα τα περιστατικά που μπορώ να θυμηθώ είναι δείγμα απώλειας ελέγχου λόγω αστοχίας, ραγδαία εξελισσόμενης βλάβης, την οποία ο πιλότος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Όταν δεν έχεις πλέον τον έλεγχο του ελικοπτέρου, δυστυχώς ακόμη και ο πιο έμπειρος δεν μπορεί να επέμβει και έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Όπως αυτό εδώ πέρα, και θα δούμε στη διερεύνηση για τη συντήρηση, για το ιστορικό του ελικοπτέρου, ακόμη και για τη σχεδίαση, γιατί πολλές φορές χρόνια μετά, για παλιές σχεδιάσεις, ανακαλύπτουμε προβλήματα μετά από τέτοια περιστατικά. Και αυτό ακριβώς είναι η αλυσίδα της ασφάλειας πτήσεων, που αν σπάσει ένας κρίκος, δυστυχώς έχουμε τραγικά αποτελέσματα.
2: Και το στοίχημα για την επόμενη μέρα. Κύριε Καραϊσφίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα. Και να αρχίσουμε να ξαναμιλήσουμε για τέτοια πράγματα. Καλημέρα.
5: Πάντα, αυτή είναι η ευχή. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συντονισμένο εδώ, Αλφα Radio 989. Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος, εκείνος και εκείνος. Και στη ρύθμιση του οίκου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Καραουλάνη. Στο Viber, τα μηνύματά σας που είναι πολλά, 6947-989-989. Γυρίσατε, πουλάκια μου, γυρίσατε. Καλημέρα, έτσι, γυρνάτε σιγά-σιγά. Λοιπόν, βλέπω από τα μηνύματα, γίνεται χαμός.
1: Πάντως δεν... η Σμαράγδα, τι.
0: Ναι, δεν έχουμε παράπονο. Είχαμε παρέα, έτσι, όλο τον Αύγουστο είχαμε καλή παρέα. Ωραία,
1: η Σμαράγδα εδώ πέρα είναι πολύ καυστική, λέει, δεν ντρέπονται καθόλου, αφού λίστεψαν τα χρήματα των συνταξιούχων, τώρα παζαρεύουν και τα λεφτά τους. Ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε δώσει μέσω μνημονίων 400 ευρώ, όχι 500 είχε δώσει, τα οποία κρατήθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στην παρέα.
0: Καλημέρα, Σμαράγδα.
1: Εδώ ο άλλος φίλος, ο PD, όταν η κυβέρνηση δίνει 13 δις μέσα στο 2026 για εξόφληση δόσης του χρέους που λύγει το 2041.
0: Πώς δεν, έχει χρήματα
1: για... Ένα λεπτάκι, ναι. Το 2041 λέγει αυτό.
0: Ναι.
1: Και γιατί το πληρώνουμε τώρα.
0: Γιατί το προπληρώνουμε.
1: Κάτσε, παιδάκι μου, έχουμε 26. Εγώ δεν το ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Και πληρώνεις 15 χρόνια νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί μπορείς. Μπορείς.
1: Ωραία, θα σου πει όλες...
0: Παίρνεις... Ναι.
1: Παιδί μου, θα σου πει όλες 13 δις, φίλε. Τα πληρώνεις από τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιατί δεν τα δεις
0: μετά? Τα πληρώνεις από τώρα, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου σκάσει μετά. Οπότε να έχεις καβάντζα για τη χώρα, να την έχεις λίγο στυλωμένη. Τώρα, εντάξει, αυτό εγώ είμαι υπέρ, να ξέρεις.
1: Πρέπει, παιδάκι μου, ναι, τι θα σου σκάσει, πες μου.
0: Ξέρεις τι θα σου σκάσει, εδώ δεν ξέρεις τι σου σκάει την επόμενη ώρα. Προχωράς και σου πέφτει ελικόπτερο στο κεφάλι.
1: Ένα λεπτάκι. 13 δις είναι πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, το χρέος ξέρεις πόσο είναι.
1: Και μας λέει εδώ. Γιατί θα απαλλαγείς ποτέ από το χρέος?
0: Δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον να μπορείς να έχεις ένα χρέος το οποίο να είναι σχετικά
1: διαχειρίσιμο. Ναι, αλλά εδώ η παρατήρηση είναι σωστή. Γιατί σωστή. Σου λέει, με συγχωρείς, μου λες ότι είναι 2 δις,
0: ναι.
1: 13ος μισθός και 13η σύνταξη, και πας και μου πληρώνεις 15 χρόνια νωρίτερα 13 δις. Τι αν του πεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα?
0: Εγώ δεν...
1: Ναι, αλλά ναι. Το χρέος.
0: Η χώρα. Μα τώρα,
1: η
0: γιατί
1: χώρα,
0: τι σου
1: παιδί
0: λέει
1: μου.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης σου λέει τώρα.
1: Κάτσε ένα λεπτάκι, με συγχωρείτε.
0: Θα σου δώσω κάτι.
1: Διαφωνούμε, αλλά διαφωνούμε δημιουργικά.
0: Ναι.
1: Τι εννοείται. Θα σου δώσω κάτι τώρα. Μη μου λες τώρα, θα σου δώσω κάτι. Έχουμε βγει από τα μνημόνια από το 18, έχουμε μου, 26.
0: Όλα αυτά τα οποία δίνουν, εγώ στο λέω από τώρα, δηλαδή είναι ψίχουλα, έτσι. Δηλαδή πάνε.
1: Άστο ψίχουλα.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Άστο. Ό,τι να είναι καλά είναι. Καλά κάνουν και τα δίνουν, δεν μας νοιάζει.
0: Ένας ο οποίος...
1: Περίμενε όμως. Ναι. Όταν από το 18 έχεις βγει από τα μνημόνια, οι περικοπές των συνταξιούχων είναι από το 11, δεν μπορεί τώρα να τους λες πάρε 300 ευρώ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το θέμα
1: εγώ
0: είναι...
1: αποπληρώνω, συγγνώμη, νωρίτερα,
0: ναι.
1: 15 το χρόνια, δάνει. 13 δις.
0: Δεν το
1: από πού τα πήρε τα 13 δις και τα δίνει?
0: Από σένα και εμένα.
1: Όχι, και από τις περικοπές. Από τις
0: περικοπές, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, δικά
1: τους
0: αυτό.
1: Είναι και δικά τους λεφτά.
0: Ολωνών είναι τα λεφτά. Αλλά πρόσεξε όμως, υπάρχει. Εδώ τώρα προσέξτε το δικό μου σκεπτικό.
1: Αν εγώ είμαι εκατομμυριούχος στην Ελλάδα, είναι και δικά μου. Γιατί από εδώ κόψανε.
0: Αυτό είναι άλλο. Εδώ τώρα αυτό, τι σου λέει, παίζει ρε παιδί μου σε ένα ταμπλό σταθερότητας της χώρας. Αλλά μακροοικονομικά. Εκεί το πάει. Αυτή είναι η λογική του. Και σου λέει ότι αν εδώ αρχίζω το πάρε κόσμο, σε 10, 15, 20 χρόνια θα μου ξαναγυρίσει πάλι μπούμεραγκ. Οπότε είναι, αυτό το σκεπτικό τους. Κάποιος άλλος μπορεί να μην το έκανε αυτό και σου λέει τώρα το βλέπει πιο. Εγώ είμαι πιο, είμαι υπέρ της μακροπρόθεσμης.
1: Ωραία, να σου
0: πολιτική.
1: Κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν εσύ εγώ
0: ναι.
1: έχουμε αδάνειο στην τράπεζα το οποίο λύγει το 30.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε κάποια λεφτά τώρα, πάμε και το αποπληρώνουμε.
0: Και πες εμένα ένα λαχείο, βέβαια, εγώ θα πρέπει να το αποπληρώσω. Τι θα δηλαδή, το έχω, να το έχω τα βατζιλίκια από πάνω μου.
1: Περίμενε, δηλαδή εσύ πληρώνεις οτιδήποτε 5 χρόνια νωρίτερα.
0: Εγώ δεν μπορώ να χρωστάω, δεν μπορώ, τρελαίνω.
1: Άλλο
0: μπορώ,
1: αυτό ναι. Ρε παιδί μου.
0: Το ναι. Ίδιο.
1: Ναι. Ένας μέσος άνθρωπος πάει 5 χρόνια νωρίτερα και πληρώνει.
0: Άμα μπορέσει. Άμα μπορέσει.
1: Εντάξει, άμα του πέσανε 100 χιλιάρια και χρωστάει 5, να το αποπληρώσει.
0: Εγώ έχω,
1: αν όμως έχει τη δουλειά του και κάθε μήνα παίρνει ένα μισθό, πάει και μαζεύει λεφτά να το αποπληρώσει.
0: Έχω 160 ευρώ τώρα. Εγώ σου λέω πραγματικό. Έχω 160 ευρώ μέσα σε πιστωτική κάρτα. Έδωσα την προηγούμενη, το έβαλα μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία, 160. Πλήρωσα τώρα που πλήρωσα λογαριασμούς. Λέω να το δώσω ολόκληρο. Να μην το δώσω, Αύγουστος είναι. θα μου κάτσει. Βάζω 30. Το ξέρεις ότι όταν ανοίγω το λογαριασμό πάει, μου πέφτει το μάτι μου εκεί πάνω. 130. Μου έχει μείνει. Αλλά σου λέω τώρα.
1: Να σε πάρει σύμβουλο, Μητσοτάκης, άμα έχεις τέτοια.
0: Είμαι χειρότερος, να ξέρεις, σε ορισμένα. Έτσι.
1: Αυτό, ναι,
0: είμαι χειρότερος.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι γέφυρα για τις ειδήσεις που θα έρθει σε 1,5 λεπτό να τις πει ο Βίκτορ Σαμουήλ. Και εμείς σε 6-7 λεπτά θα είμαστε πάλι πίσω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Alpha Radio 989.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε πλησίων των σιδηροδρομικών γραμμών στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι έχει διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος, Ανολιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος, Ανολιώσια. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα χωρίς να εμπνέει ανησυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αφήνοντας πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Από σήμερα, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, σε μια προσπάθεια να αποσαφινιστεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου και την τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε χθες λίγη ώρα μετά την τραγωδία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η υποστήριξη για το τραγικό δυστύχημα, ο αεροναυπηγός και στρατιωτικός αναλυτής Φέδων Καριοσηφίδης, μιλώντας στον Alpha Radio 989. Υπάρχει ένα κυρίαρχο σενάριο, ανέφερε, η μηχανική βλάβη ή και η καταστροφική αστοχία που στέρισε από τον πιλότο τον έλεγχο. Ένα 40χρονο συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανή οδόν, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρέθηκαν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη στο πλαίσιο στοχευμένης ελεγκτικής δράσης. Συνολικά ελέγχθηκαν 26 τουριστικά σκάφη και σε 12 από αυτά διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με την παραβατικότητα να ανέρχεται στο 46%. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43.000 ευρώ. Έως την Παρασκευή έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα αφημεία, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου. Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της Σουμάτρα στην Ινδονησία. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτείων, καθώς 29 πολιτείες την κατηγορούν ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε το πρωί ότι τουλάχιστον 621 επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της περιφέρειας της πρωτεύουσας της Ρωσίας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ενώ ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για 3 τραυματίες.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
13: Ανδρέα.
14: Καλημέρα.
13: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους. Το είδες?
14: Τι?
13: Εδώ. Jenny, το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Τζένι Ρίξτο. Τι έγινε?
14: Ποια είναι η Τζένι?
13: Η Τζένι είναι μια τραγουδίστρια σε πανηγύρι.
14: Έτσι.
13: Στη Ζάκυνθο.
14: Έτσι όπως το πες. Νόμιζα.
13: Τι? Ας πάνω. Α. Άστο.
14: Ναι.
13: Λοιπόν. Πανηγύρι στη Ζάκυνθο, έγινε Βιετνάμ. Θυμάσαι το Βιετνάμ ήταν το μαγαζί, το σκυλάδικο, στο Αυτή η νύχτα μένει.
14: Όχι, όλα είναι δρόμο.
13: Όλα είναι δρόμο, μπράβο, ναι, έχεις, ναι, ναι, εντάξει. Αυτή η νύχτα μένει το βιβλίο και η σειρά. Ναι, λοιπόν. Εκεί μπήκε τύπος με Κλάρκ και είχε φορτωμένο επάνω κουτιά με πιάτα.
14: Αυτά τα γύψινα.
13: Ναι, κόλαση έγινε.
14: Μάλιστα.
13: Εντάξει. Ωραία.
14: Κοίταξε να δεις, εντάξει, ακόμα ο κόσμος είναι σε, πώς να το πω, σε
13: διακοπών,
14: πανηγύρια και από τις 10 Αυγούστου μέχρι το τέλος Αυγούστου έχει φουλ πανηγύρι.
13: Ναι, ναι.
14: Φουλ πανηγύρι. Λοιπόν, βάλε κάτι να πανηγυρίσουμε γιατί σε λίγο θα έχουμε και εμείς την Όλγα Μαρκογιαννάκη.
13: Κωνσταντίνε, ρίξτο.
14: Αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Για ρίχτο.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος. Και έχουμε
0: Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε. Βέβαια με πάντα πολύ καυτή επικαιρότητα.
0: Ναι, δυστυχώς. Ναι, δεν πλήττουμε, όπως λέει ένας συνάδελφος και φίλος. Δεν πλήττουμε.
1: Τώρα καυτή γιατί? Σε διακοπές είναι το 90% της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και δεν συμμαζεύεται.
0: Η επικαιρότητα. Αφού κάει,
1: ναι,
0: και
1: γιατί
0: πάλι...
1: είναι καυτή.
0: Αφού καεί και η μισή Ελλάδα.
2: Για τους πολίτες όμως.
1: Α, εννοείται τις πυρκαγιές.
2: Ναι.
0: Και όχι μόνο.
2: Και για τις πυρκαγιές, αλλά προφανώς, γιατί και πάλι είχαμε δυστυχώς ζήσαμε μια τραγωδία στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς, με ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, με το φυσικό περιβάλλον που καταστρέφεται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και αυτό το καλοκαίρι. Είναι όμως δύσκολες οι συνθήκες και για την τσέπη των πολιτών, γιατί πηγαίνοντας στο βενζινάδικο και βλέποντας τη βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι καίει η τσέπη των πολιτών.
0: Και όχι μόνο, και στο σούπερ μάρκετ να πας και εκεί να δείτε φωτιές που πιάνει τσέπη. Ναι, εκεί. Έτσι, τώρα, ως αντιπολίτευση εσείς, γιατί έρχεστε σε μια, εγώ το λέω, ένα σχόλιο, σε μια θέση όχι την καλύτερη, γιατί βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να προλαβαίνει όλο το σύστημα, το πολιτικό σε εισαγωγικά, στις 2 Σεπτέμβρη και να ανακοινώνει ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα που θα έχει στη ΔΕΘ. Μετά έρχεται ο Πρωθυπουργός και μετά έρχεστε εσείς. Νιώθετε κάποια πίεση από όλο αυτό το σκηνικό ή είστε πιο... Δηλαδή, πώς θα μπείτε εσείς στο παιχνίδι της ΔΕΘ?
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω ότι και πέρυσι στην Διεθνή Θεσσαλονίκη ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανακοινώσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Φέτος θα ανακοινωθεί σίγουρα πιο εμπλουτισμένο, στο δρόμο άλλωστε και για τις εθνικές εκλογές και παρουσιάζοντας τελικά το συνολικό όραμά μας για μια Ελλάδα που θέλουμε σε αυτή τη χώρα οι πολίτες να μπορούν να ζουν με ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια. Άλλωστε, το πραγματικό δίλημα που έχουμε και αυτό με το οποίο θα κρίνουν οι πολίτες στις εκλογές είναι εάν θέλουν να συνεχίσουν σε μια χώρα που οριακά μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και αντιλαμβανόμαστε όλοι το οριακά είναι επικός χρησιμοποιείται ως όρος, γιατί οι περισσότεροι δεν τα βγάζουν πέρα ούτε στις 15 ούτε στις 20 του μηνός, και αυτό το δείχνουν και τα τελευταία στοιχεία που, εάν δείτε την εκτόξευση του χρέους στα ασφαλιστικά ταμεία το τελευταίο τρίμηνο, είναι 640 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα πια οι Έλληνες πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Εάν λοιπόν θέλουν μια χώρα που οριακά τα βγάζει πέρα, ή μια χώρα που δημιουργεί, που παράγει και που προσφέρει αξιοπρέπεια στους μη προνομιούχους, στους ευάλωτους, σε αυτούς που έχουν ανάγκη το κράτος να είναι δίπλα τους.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ακούω και σας ακούω εδώ και καιρό και ξέρετε την εκτίμησή μου απέναντί σας. Ακούω περίπου τα ίδια κάθε τέτοιες μέρες από όλους τους πολιτικούς, από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός ο οποίος να θέλει κάτι αντίθετο από αυτό που είπατε. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι στον τρόπο που στις πολιτικές υπάρχουν μαγικές λύσεις. Γιατί σου λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Χρειάζεται μαγική λύση για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια.
2: Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικά ραβιά. Και προφανώς οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θέτοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες. Εμείς τι λέμε για την ακρίβεια, για παράδειγμα, γιατί το θέσατε. Πρέπει άμεσα να ενισχυθούν οι έλεγχοι στην αγορά. Εάν δεν μπουν πρόστιμα τα οποία θα είναι βαριά και αποτρεπτικά σε αυτούς που εσχροκερδούν στις πλάτες των πολιτών, καταλαβαίνουμε ότι θα συνεχίσουν την κερδοσκοπία.
0: Σωστό.
2: Είναι απλά τα πράγματα. Όταν η ίδια η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος παραδέχεται ότι υπάρχουν ολιγοπόλια και στα τρόφιμα και στην ενέργεια και στην υγεία και στις τράπεζες, σημαίνει ότι εδώ η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά δεν έχει καμία προτεραιότητα να σπάσει αυτά τα ολιγοπόλια. Να αναφέρω για το τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες που ακούμε ότι από τους εκπροσώπους των φορέων ότι έχει εκτοξευθεί πάνω από 40% το λειτουργικό τους κόστος, ότι ζουν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορούν να λειτουργούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση εξαπάτησε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τι έκανε, έβαλε έναν οριζόντιο τεκμαρτό φόρο άδικο, γιατί θεωρεί εκ προημίου ότι οι φόρο διαφεύγουν. Και έρχεται τώρα, το ακούμε, ότι θα να μας πει ότι μπορεί να τον καταργήσει. Εδώ πρόκειται προφανώς για μια ομολογία αποτυχίας. Εμείς σαν Πασόκ, γιατί αναφέρεστε σε συγκεκριμένες πολιτικές, εμείς σαν Πασόκ έχουμε πει ότι με το που γίνει το Πασόκ κυβέρνηση, το οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα καταργείται, όπως πρέπει να θεσπιστεί και ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Όπως πρέπει να δούμε την μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως πρέπει να δούμε την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ξέρετε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Γιατί ξέρουμε ότι οι πολίτες και τα προηγούμενα χρόνια έχουν απογοητευτεί από υποσχέσεις οι οποίες στο τέλος δεν υλοποιούνται.
0: Ναι, αυτό το ζούμε άρα καθημερινά.
2: Δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους. Λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, για παράδειγμα, λέμε ότι πρέπει να έχουμε μια αφετηρία το 13ο μισθό για να έχουμε αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως και για τους συνταξιούχους για τη 13η σύνταξη.
0: Ναι, και σας απαντάει η κυβέρνηση ότι δεν τα έχετε κοστολογήσει. Ναι. Και σας απαντούν.
2: Αυτή τη διαδικασία την κάνει συνεχώς η κυβέρνηση. Από τη μία πλευρά μας μιλάει για παροχολογίες, για λεφτόδεντρα, και μετά κάθε φορά που μαζεύει τα υπερπλεονάσματα μέσα από την υπερσυγκέντρωση των έμεσων φόρων, μέσα από την ακρίβεια, γιατί ο πρώτος κερδοσκόπος στη χώρα είναι η κυβέρνηση, έρχεται στη συνέχεια και μοιράζει επιδόματα. Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη, το ότι θα πρέπει να έχουμε ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και ότι δεν μπορούμε να δούμε καλυτέρευση, να γίνεται καλύτερη η ζωή των πολιτών μόνο μέσα από επιδόματα.
0: Θέλω, εγώ πριν σας δώσω τη σκητάλη στον Ανδρέα Πετρόπουλο, θέλω να σας ρωτήσω ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο. Ποια είναι η άποψή σας για την κίνηση, αυτή την πρωτοβουλία που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών απαιτήσεων της χώρας?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να είμαστε σαν χώρα να δείχνουμε μια δημοσιονομική σταθερότητα και συνέπεια. Όμως εδώ τίθενται συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την, όπως είπα και πριν, την υπερσυγκέντρωση υπερπλεονασμάτων από την κυβέρνηση αυτή και το πώς συνέχεια τα αξιοποιεί. Γιατί όταν βλέπουμε την ακρίβεια και βλέπουμε την βενζίνη, όπως είπα και πριν, και το πετρέλαιο να είναι στα 2 ευρώ, άρα οι πολίτες να υποφέρουν, να μην μπορούν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Το ίδιο να συμβαίνει και στο σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να έχει δει αυτή η κυβέρνηση μέτρα τα οποία ανακουφίζουν τους πολίτες, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα είσαστε στη λογική του Ανδρέα. Καταλάβατε, αυτό είναι. Ναι.
1: Όχι. Νομίζω παίρνει αποστάσεις. Λέει, αν κατάλαβα καλά, κύριε Μαρκογιαννάκη, λέει, σωστά πληρώνουμε. Αν και υπάρχει από κάποιους μια ένσταση, γιατί να πληρώσουμε 15 χρόνια νωρίτερα τα 13 δις. Και εστιάζεται κυρίως στο ΦΠΑ, τους αυξημένους φόρους κτλ. Σωστά?
2: Έτσι είναι όταν...
1: Ναι, εσείς δηλαδή, συγγνώμη, διαφωνείτε
2: εμείς
1: με την...
2: Όταν έχουμε... Εμείς θα προχωρούσαμε σε μια εντελώς διαφορετική πολιτική των έμεσων φόρων, όπως σας είπα, για τους πολίτες, για την καθημερινότητά τους. Την περίοδο ειδικά που έχουμε την εκτόξευση αυτή της ακρίβειας. Να θυμίσω ότι στην ουσία η ίδια η κυβέρνηση τι έκανε, έκανε μια συμφωνία κυρίων όπου επίσημα παρέτεινε την ακρίβεια. Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, γιατί γνωρίζει ότι μέσα από την ακρίβεια κερδίζει τους έμεσους φόρους, αλλά πλήττονται οι πολίτες. Στη συνέχεια έρχεται να τους δώσει ένα μέρος από αυτά σαν επιδόματα, σαν pass, για να ανακουφίσει όμως πρόσκαιρα. Γιατί αυτό δεν βελτιώνει την ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Ναι, εγώ το ακούω. Βέβαια, η ερώτησή μου ήταν αν συμφωνείτε με την αποπληρωμή 15 χρόνια νωρίτερα 13 δισεκατομμυρίων.
2: Σας απάντησα ότι πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική συνέπεια. Εδώ όμως βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία προχωρά σε ένα ράλι συγκέντρωσης υπερπλεονασμάτων.
1: Ωραία. Εγώ θα σας πω δύο ενστάσεις. Μάλλον εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε και καταλαβαίνω και φυσικά και το πρόβλημα της μεγάλης πλειοψηφίας και με την ακρίβεια και με το ΦΠΑ που σε πολλά είδη είναι αδικαιολόγητα μεγάλος κατά τη γνώμη μου, γιατί έχει παρέλθει η εποχή των μνημονίων και θα μπορούσε να είναι χαμηλότερα τα πράγματα. Αλλά θα πει κάποιος, λέτε για καρτέλ.
2: Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Μα εντάξει, καλά. Και εσείς το λέτε, με βάση και τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας, το λέτε και εσείς. Το λέτε και εσείς. Μια ερώτηση, πότε καρτελοποιήθηκε η αγορά στην Ελλάδα, στα τρόφιμα για παράδειγμα. Τώρα υπάρχει το πρόβλημα, ακούστε με, τώρα υπάρχει το πρόβλημα της μεγάλης ακρίβειας που μας ήρθε, μάλλον ξεκίνησε από τον κορονοϊό και ακόμα και της εσχροκέρδειας όπως έχει εξελιχθεί. Αλλά καρτέλ, πότε δεν είχαμε στην Ελλάδα στα τρόφιμα για παράδειγμα.
2: Τα αποτελέσματα το δείχνουν. Όταν 7 χρόνια τώρα βλέπουμε την υπέρμετρη αύξηση του κόστου ζωής, αυτό δείχνει ότι δεν λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί στη χώρα.
1: Εγώ ρώτησα για τα καρτέλ. Δεν λειτουργούν. Συμφωνώ. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν. Αλλά το 12 είχαμε καρτέλ. Συγκεκριμένα. Το 12 είχαμε καρτέλ στα τρόφιμα.
2: Είχαμε αυτή την ακρίβεια.
1: Άλλη είναι η ερώτηση.
2: Είχαμε αυτά τα ολιγοπόλια.
1: Άλλη είναι η ερώτηση.
2: Προφανώς.
1: Μα είναι άλλη η ερώτηση.
2: Μα προφανώς όχι. Μα σας απάντησα. Προφανώς όχι. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ολιγοπόλια στην αγορά, όπως λέει η τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Αγωδί. Για να δημιουργούνται καρτέλ. Αυτό σου λέει. Ένας τρόπος. Δηλαδή, αλλά εγώ να συμπληρώσω τώρα ότι στον Ανδρέα, γιατί έχει δίκιο ο Ανδρέας, ότι τα καρτέλ στην αγορά έχουν δημιουργηθεί πολλά χρόνια πριν. Συμφωνούμε, νομίζω.
2: Ότι και... Εγώ σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το ότι λειτουργεί ένα καρτέλ φαίνεται από τις τιμές των προϊόντων.
1: Είναι σε συναρμονισμό με 10 σούπερ μάρκετ, ας πούμε.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως παρατέχεται και η Τράπεζα της Ελλάδας, τα τελευταία 7 χρόνια λειτουργούν ολιγοπόλια.
0: Mm-hmm. Ναι. Και για να χτυπηθούν αυτά θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Είναι λογικό. Παλιά, όπως λέει και ο Τάκης ο Χατζής εδώ, όταν είναι, υπήρχε η αγρονομία. Δεν υπάρχει πια η αγρονομία. Βέβαια, εδώ από ό,τι είχαμε και τον υφυπουργό πριν εργασία, σου λέει ότι γίνονται πια στοχευμένοι οι έλεγχοι βάσει τη παρακολούθηση που γίνεται μέσω αλγορίθμων. Αυτό μένει να το δούμε τώρα στην πράξη. Πώς έγινε στην πράξη, όπως καταλαβαίνουμε, είναι άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι πιο πολιτικό. Θεωρείτε ότι με την ένταση που αρχίζει και δημιουργείται με την Τουρκία μπορεί αυτό να τροφοδοτήσει αλλαγή πλεύσης για τον Πρωθυπουργό, δηλαδή να πάει πιο νωρίς στις εκλογές? Έχετε κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό σας?
2: Για το θέμα των εκλογών εμείς έχουμε πει ότι όσο το δυνατόν συντομότερα τόσο καλύτερα, γιατί είναι μια κυβέρνηση η οποία και έχει χάσει την αξιοπιστία της και είναι σε αποδρομή και ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο αυτή την εικόνα παρακμής, διαφθοράς και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχει φέρει τα ελληνικά νοικοκυριά. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα που προέκυψε με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία όρισε η Τουρκία. Προφανώς είναι μια παράνομη ενέργεια και γι' αυτό και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, χθες άμεσα αντέδρασαν με μια ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποια θα είναι η έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών αυτών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Ταυτόχρονα όμως θα έπρεπε και η ίδια η κυβέρνηση να πάρει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το γεγονός ότι ορίστηκαν τα συγκεκριμένα θαλάσσια πάρκα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Έρχεται μετά και τον τουρκικό χωροτοξικό σχεδιασμό του Ιουνίου του 2025. Έρχεται μαζί με την ενδεχόμενη νομοθετική κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Έρχεται μετά και τη νέα αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Άρα εδώ βλέπουμε ένα σχέδιο στο οποίο προφανώς η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας πρέπει να γίνει πιο ενεργητική. Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις. Να θυμίσω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ζητήσει το καλοκαίρι από τον Πρωθυπουργό, όταν καταδικάστηκε η Τουρκία για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κάνει το ίδιο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
0: Ναι, βέβαια. Και εγώ να συμπληρώσω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βγάλει και έχει κάνει επισημάνσεις σχετικά με τις στάσεις της Ευρώπης και της χώρας μας απέναντι σε χώρες που συνεργάζονται σε οπλικά συστήματα μαζί με την Τουρκία. Τώρα εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και από την εποχή που ήταν ευρωβουλευτή.
0: Ναι, εγώ θέλω να σας πω τώρα. Θεωρείτε ότι αν, παραδείγματος χάρη, βγάλει μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Κάλλας, στην οποία απευθύνθηκε και απευθύνθηκαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αν η κυρία Κάλλας βγάζει μια ανακοίνωση η οποία τρίζει λίγο τα δόντια στον Ερντογάν, ο Ερντογάν θα το λάβει υπόψη του? Θεωρείτε?
2: Ακριβώς γι' αυτό η ομάδα του ΠΑΣΟΚ ζήτησε συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να πάρει, έμπρακτα μέτρα για να δείχνουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα μας. Πρόκειται προφανώς για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Παραβίαση του δικαίου της
0: Κάλλας. Εντάξει, πειρατεία κάνει ο άνθρωπος, αλλά ναι, νομίζω, εντάξει, τώρα μπορούμε. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω εγώ τον όρο. Να σας γυρίσω σελίδα εντελώς και να σας αποδεσμεύσουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι.
0: 3 Σεπτεμβρίου θα κάνετε την μεγάλη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στο ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Τι συμβολίζει και γιατί έγινε αυτή η επιλογή? Και θέλω να σας το πω γιατί. Γιατί δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι στην Αττική έχει πίεση, να το πω κόμψα, δημοσκοπικά. Γιατί δεν το κάνει στην Αττική να υπάρξει μια μεγαλύτερη συσπήρωση και το κάνει στην Κρήτη?
2: Ξέρετε ότι οι εκδηλώσεις για την 3η Σεπτέμβρη και τα τελευταία χρόνια γινόντουσαν στην Αττική. Άλλωστε η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Αττική και όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα έντονη. Να θυμίσω ότι μέσα στο καλοκαίρι έγιναν κλιμάκια στους περισσότερους δήμους της Αττικής για να βρεθούμε πράγματι δίπλα στους πολίτες, γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια σε σχέση με τα αστικά κέντρα από τα τελευταία αποτελέσματα και των ευρωεκλογών. Τώρα για την 3η του Σεπτέμβρη θέλουμε να τιμήσουμε την ίδρυση του κόμματός μας, 3η του Σεπτέμβρη, στην Κρήτη, ένα νησί που έχει φέρει και τα μεγαλύτερα αποτελέσματα,
0: εκλογικά
2: αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές. Να θυμίσω ότι στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο σε δύο περιφερειακές ενότητες, και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.
0: Παλιά ήταν κατά πράσινο όμως. Τώρα έχει αρχίσει και μπαίνουν αναχρώματα σημαίες.
2: Ευελπιστούμε ότι η Κρήτη θα δώσει και το ενακτήριο λάκτισμα για την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως, ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο τιμούμε και την ελληνική περιφέρεια, γιατί για μας, για να έχουμε μια υγιή ανάπτυξη της οικονομίας, αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν περάσει μέσα από την περιφερειακή ανάπτυξη, είτε πρόκειται για τα νησιά μας, είτε πρόκειται για την υπηρετική Ελλάδα, για την υπηρετική χώρα, να στηρίξουμε, να δείξουμε την έμπνευση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 10 και 34, απίστευτος ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας, Ανδρέα Πετρόπουλε. Στη ρύθμιση του οίκου. Και τώρα πάλι το έκανα του Σαρδάμ, έτσι, του οίκου. Κωνσταντίνος Ρέκα, Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Απίστευτος λοιπόν ο κόσμος και ο χαρακτήρας μας. Καλημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Εμένα αυτό το ΕΚΠΑ, επειδή είμαι παλιός, μου κάθε

0: κάπως έτσι, δηλαδή, ναι, του Πανεπιστήμιου, λέγαμε εμείς Αθηνών. Ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σας πω, τι γίνεται με αυτόν τον ιό του Νείλου.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία αύξηση με 9 θανάτους ήδη, όταν πέρυσι όλη τη χρονιά είχαμε 9 θανάτους. Πολλοί λόγοι μπορεί να οδηγούν σε αυτή την εικόνα. Ένα σίγουρα παρατεταμένο καλοκαίρι και ένας ήπιος χειμώνας μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες, και στην ουσία σταδιακά ο ιός του Δυτικού Νείλου μέσω των μολυσμένων κουνουπιών φτάνει σε όλη την Ευρώπη, ενώ παλαιότερα ήταν θέμα μόνο στις τροπικές χώρες. Φτάσανε από το 2010 και είναι ενδημικό στη χώρα μας, και τώρα συζητιέται πολύ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φανταστείτε στο Βερολίνο, mm-hmm. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, στην Ολλανδία κτλ. Πού είναι το πρόβλημα? Στο 8 στα 10 περιστατικά που έχουν τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. Λιγότερο από 2 στα 10 εμφανίζουν ελαφριά συμπτωματολογία, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκά άλγη του νευρικού συστήματος, με υψηλό πυρετό, με δυσκαμψία φιένος, με
0: χάλια δηλαδή,
1: δυνατό πονοκέφαλο και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως σύγχυση, απώλεια συνείδησης.
0: Πολύ χάλια, να το πω εγώ πολύ επιστημονικά, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ βαριά παράλυση και θέλει άμεση αντιμετώπιση νοσοκομείο, τόσο βέβαια να διαφοροδιαγνωστεί κατά πόσο πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί μπορεί να είναι και κάποια άλλη νοσολογική οντότητα, όσο και τη χωρίση της συμπτωματικής αγωγής, μπορεί να χρειαστεί λόγω αναπνευστικής δυσκέρειας σε εισαγωγή στο νοσοκομείο, και ο κίνδυνος θανάτου είναι περίπου 10%.
0: Μάλιστα.
1: Αφορά μεν όλους τους ανθρώπους, αλλά έχουμε δει ότι κυρίως αυτοί που κινδυνεύουν από μηνυκοκεφαλίτιδα και από θάνατο είναι άτομα άνω των 60, άτομα με προβλήματα υγείας, με σαχαροδιαβήτη, καρδιακιακά και κυρίως ανοσοκαταστολή, τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο όταν τσιμπηθούν από μολυσμένο κουνούπι να εκδηλώσουν την πιο βαριά μορφή, δηλαδή τη μηνυγκοεγκεφαλίτιδα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ αφελέστατα, να πω. Πες ότι η άμυνα είναι τα εντομοαποθητικά. Αν τώρα σε τσιμπήσει αυτά και το προλάβεις εκείνη την ώρα που αρχίζει η πρώτη έτσι φάση κνισμού που λέμε, και το προλαβαίνουμε με αυτά που έχουμε τα μετά το τσίμπημα.
1: Όχι, δεν το προλαβαίνουμε, γιατί
0: η ζημιά
1: αν έχουμε τσιμπηθεί, να έχει γίνει. Οι προληπτικές κινήσεις γίνονται είτε από την πολιτεία σε προγενές τροφονικό διάστημα, mm-hmm. με τους αεροψεκασμούς ή τους τοπικούς ψεκασμούς, ειδικά σε στάσιμα νερά και σε σημεία που γίνεται ο πολλαπλασιασμός, είτε στη συνέχεια με εντομοαποθητικά χώρου και εντομοαποθητικά επάλυψη σε ατομικό επίπεδο, είτε σε μεγάλους είτε σε μικρότερους έχουμε εντομοαποθητικά ανάλογα με την ηλικία μας, που μπορούμε να τα πάρουμε, να τα προμηθευτούμε προφανώς.
0: Έτσι, οι δύο συμβουλές που θα δίνετε εσείς σε κόσμο, δηλαδή στους πολίτες, γιατί από ό,τι βλέπω εγώ τώρα που τα έλκω τα κουνούπια τώρα, να σας πω, είμαι φίλος τους, φέτος δεν είχα εγώ τόσο ένταση. Τώρα έχουν αρχίσει.
1: Περιοχές αυτή τη στιγμή που έχουν τα περισσότερα περιστατικά αυτής της νευροδιαιτητικής νόσου είναι κυρίως στην Αττική, το 70% των περιστατικών είναι στην Αττική, και είναι κυρίως είναι Παλίνη, Κροπή, Σπάτα, μετά είναι η Αγία Παρασκευή και είναι η Βάρη Βουλιαγμένη. Αυτό δεν σημαίνει, αυτό είναι σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες. Επομένως, το hot spot είναι η Αττική, μετά είναι η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε κουνούπι τσιμπήσει είναι μολυσματικό και δεν σημαίνει ότι όλοι μας θα εμφανίσουμε αυτή τη βαριά εικόνα της μηνυκοεγκεφαλίτιδας.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω, θεωρείτε ότι η αντιμετώπιση, η πρόληψη από την πολιτεία είναι σε ικανοποιητικό βαθμό και θα πρέπει ίσως τα επόμενα καλοκαίρια, δηλαδή από του χρόνου, να είναι πιο εντατικά?
1: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω από λεπτομέρειες. Πιθανόν

0: ότι και στη χώρα μας και σε όλες τις χώρες γίνονται όλοι ενδεδειγμένοι ψεκασμοί. Κάποια στιγμή είχε δημοσιευτεί και σε έγκριτο περιοδικό διεθνές ο τρόπος ψεκασμών και στη χώρα μας ήταν για την τριετία 2021-2023 που ήταν ως παράδειγμα προς μίμηση. Οπότε πιθανολογώ ότι όλα γίνονται καλά. Προφανώς δεν θα είναι μόνο θέμα περιφέρειας, θα είναι και τοπικών δήμων. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα που τα κουνούπια όλο και περισσότερο το καλοκαίρι, και όχι μόνο το καλοκαίρι, έχουν αρχίσει από μέσα Ιούλιο και θα φτάσουν και το φθινόπωρο, μπορούν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα μέσω των μολυσματικών ασθενειών.
1: Μάλιστα. Μπροστά σας είπα, έχουμε πολλές νέες πραγματικότητες μπροστά μας. Κυρία Ψαλτοπούλου.
2: Μισό λεπτό, θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί είχαμε σε ένα γνωστό ποδοσφαιριστή. Και μου κάνει εντύπωση, για να μιλάμε για νέο άνθρωπο τώρα και καταλαβαίνετε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, είχε ένα περιστατικό που πήγε στο νοσοκομείο με λιμώδη μονοπυρήνωση.
0: Α, αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Δεν ναι, είναι, όχι, είναι το, ναι, δεν το λέω, και δεν έχει σημασία με τα προηγούμενα.
0: Αλλά είναι δυνατό. Δεν είναι για ναι,
2: άλλο λέω.
0: Είναι το δυτικού Νείλου. Και μα είναι μια άλλη ογενή λίμωξη από έναν ιό που λέγεται Epstein Barr.
2: Αυτό που θέλω να ρωτήσω. Εντάξει, τα είπαμε για τα κουνούπια και τα λοιπά. Αλλά είναι δυνατόν σε τέτοιους οργανισμούς που προφανώς είναι πολύ δυνατοί να εμφανίζονται ή γενικότερα να υπάρχουν περιστατικά με λιμώδη μονοπυρήνωση?
0: Βεβαίως, καταρχήν αυτοί οι οργανισμοί, όσο να είναι δυνατός κάποιος, υφίσταται και σε ακραίες συνθήκες και μεγάλη καταπώνηση, αλλά να ξέρετε από αυτό, κανείς δεν έχει απόλυτη ανοσία ούτε στους ιούς, ούτε στα βακτήρια, ούτε στους καρκίνους.
2: Πόσο πιθανό είναι κάποιος... ή ποιες προϋποθέσεις μπορεί να έχει, για παράδειγμα, μια τέτοια, να πάθει μια τέτοια ασθένεια, πώς το λένε, να
1: πώς την κολλάς αυτό, πώς το παθαίνεις αυτό?
0: Και ποιο λέμε το
1: γιατί λιμώδη, συγγνώμη σας μπερδέψαμε, έχετε δίκιο. Εντάξει, λιμώδη μονοπυρήνωση.
0: Με πολλούς τρόπους, μέσω του σάλιου, μέσω κοινών ποτηριών, πιατών, μαχαιροπύρνων, και μπορεί κάποιος να κολλήσει και πολλές φορές το κολλάμε και σε μικρότερη ηλικία, για παράδειγμα εφηβική και μετεφηβική.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, και εγώ.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματά σας. Αλφα Radio 989 μαζί με τον Ανδρέα Πετρόπουλο εδώ μέχρι τις 11. Λέει λοιπόν ο Στέλιος, τα καρτέλ έχουν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια, όπως εδώ και χρόνια έχουμε ακρίβεια, τραπεζικές υπηρεσίες ακριβότερες, τηλεπικοινωνίες ακριβότερες, η οποία επιδεινώθηκε λόγω του πληθωρισμού και μετά την περίοδο του COVID. Ο Αλέξανδρος, για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Άμα η Ελλάδα κάνει αποπληρωμή του χρέους που έχει τα έξτρα λεφτά που δώσει, δεν θα λείψουν στο μέλλον για να τα δώσει σε κάποια επιδόματα ή σε κάτι άλλο στην ελληνική οικονομία. Καλή σας συνέχεια. Είναι αυτό που έλεγες. Ναι, είναι η άλλη οπτική. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει για το Πασόκ η καλύτερη σχολή, άλλα λέω και άλλα κάνω. Υπάρχει και τραγούδι σχετικό.
1: Γι' αυτό το βάλαμε.
0: Γι' αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από είδες, το ναι, ναι, ναι, Δημήτρη.
0: Αυτό σοκώνε. Λοιπόν, ο Σταύρος λένε και πάλι για την αποπληρωμή, λένε ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση, μπορεί να διαθέσει ένα μικρό ποσό για εσωτερικές ανάγκες και τα υπόλοιπα υποχρεωτικά για το χρέος. Λοιπόν, νομίζω ότι η αποπληρωμή δεν πέρασε αυρόχης ποσή. Κάτσε να το δούμε βέβαια μέχρι το τέλος πώς θα πάει και να δούμε και τι θα δώσει και στη ΔΕΘ. Εκεί θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι. Γιατί από εδώ και πέρα τώρα ξέρεις ότι μέχρι τη θα αρχίσει να παίζει είναι το μαρτύριο της σταγόνας. Κάθε μέρα θα έχει παροχές. Θα βλέπεις τώρα βίντεο με ειδήσεις. Παροχή Α, παροχή Β, μείωση εκεί, φοροαπαλλαγή εκεί, ενίσχυση εκεί, παραπέρα και λίγο παραπάνω. Όλοι θα βγουν, πάρτε καλάθια δηλαδή τώρα έτσι για να γεμίσετε από το καλάθι το μεγάλο. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και διάλειμμα. Το πιάσα έτσι, έπιασε το χρόνο. Τέλειο, πρώτη φορά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989, έχουμε ακόμα λίγο έτσι μέχρι τις 11. Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος, Κωνσταντίνος Ρέκας, η ρύθμιση του οίκου. Στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 προλαβαίνετε ακόμα να στείλετε μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Λοιπόν, και θέλω να πάω έτσι στο αγαπημένο μου θέμα που θέλω, μου φαίνεται ότι έχω γίνει ο ζωρό των δρόμων, έτσι, του δρόμου. Λοιπόν, νέο βίντεο από μοτοσυκλετιστή που έχει στο κράνος του κάμερα ή πάνω στη μηχανή του, που δείχνει στην Αθηνών Κορίνθου την Κυριακή, μας πέρασε, μία Mercedes με μία ηλικιωμένη να πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα με άνεση. Mm-hmm. Η κυρία τώρα προφανώς δεν έκανε μαγκές, δεν ήταν καγκουροειδή, αλλά προφανώς μπερδεύτηκε η γυναίκα, έχασε τον προσανατολισμό της και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα για αρκετό διάστημα.
1: Για αρκετό διάστημα σου παίρνουν το δίπλα να ξαναοδηγήσεις.
0: Δεν ξαναβλέπεις βολάν, αλλά βλέπεις ρε παιδί μου, είναι το παλικάρι. Ναι, ήταν το βίντεο αυτό του μοτοσκλετιστή, το έβαλα εδώ, που γράφει, έχει τίτλο «Αποτύχει ζούμε». Και ξαναλέω πάλι, και θέλω να το ξαναπώ έτσι, σε όλους αυτούς τους κάγκουρες που έρχονται από πίσω και σου ανάβουν τα φώτα και σου λένε κάνε στην άκρη, γιατί εγώ θέλω να περάσω, γιατί θέλω να το σπάσω, έχω γρήγορο αυτοκίνητο και θέλω να το πατήσω, να το νιώσω, και έρχονται από πίσω αυτοί οι τύποι, γιατί είχαμε κι άλλο τροχαίο, έτσι, παρένθεση, είχαμε σοβαρό ένα, έπεσε μια μηχανή πάνω σε ταξί, κρίσιμη κατάσταση του παιδιού στη μηχανή. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν σκέφτονται ότι μπορεί να στείλουν αδιάβαστο έναν άνθρωπο που έρχονται από πίσω. Δηλαδή και σου κολλάνε, φύγε, σου λέει, φύγε. Ο άλλος μπορεί να είναι, εντάξει, μπορεί να έχει ξεχαστεί. Στην αριστερή, το έλεγε ο Ανδρέας προχθές. Mm-hmm. Είδες ότι η αριστερή είναι για προσφέραση, δεν είναι για να πάμε με το πάσο μας, ούτε για να πάμε να το σπάμε. Λοιπόν, και έχω και έτσι μια απορία, ρε παιδί. Δηλαδή, όλοι αυτοί που εγώ, εντάξει, είμαι υπέρ, αν μπορείς να το έχεις το αυτοκίνητο, το ωραίο, το γρήγορο, το έτσι, αλλιώς. Πάρ το. Πού θα το τρέξεις? Πού θα το τρέξεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Εκτός αν έχεις πίστα, ξέρω εγώ, πας κάπου. Πού? Εφού το ανώτατο όριο ποιο είναι, 140? Μέχρι εκεί δεν είναι το ανώτατο, 140. Λοιπόν, έχει παραπάνω, Λευτέρη? Έχει παραπάνω όριο? Πόσο είναι το όριο? Πες το, παιδί μου, 150. Έχει 150, να το, Λευτέρης που ξέρει από αυτοκίνητα εδώ. 160, έχει και 160. Mm-hmm. Ωραία, εντάξει. Όπως καταλάβατε, δεν το έχω. Είμαι της ήπιας εγώ οδηγικής συμπεριφοράς. Ναι. Αυτά. Πάμε τραγούδι.

Δεν βλέπω μηνυματάκια όμως για τους δρόμους. Δεν βλέπω μηνυματάκια για το κοντέρ. Για καρτέλ βλέπω, για συντάξεις βλέπω, για έτσι βλέπω. Για μηνυματάκια για αυτούς τους τύπους, τους κάγκουρες που πάνε και τα κάνουν όλα στο δρόμο ρημαδιό. Δεν βλέπω μηνυματάκια. Για να δω μηνυματάκια. Και αύριο μέρα είναι, αλλά σας το λέω, για να δω μηνυματάκια έτσι, γιατί αρχίζω και τρελαίνομαι τώρα. Γιατί το έχω παρατηρήσει αυτό τις μέρες που βγαίνω στα κάγκελα και λέω για τη συμπεριφορά, για την οδηγική, την άθλια οδηγική συμπεριφορά στον δρόμο. Δεν βλέπω κανένα να λέει. Άντε, για να δούμε.

0: Λοιπόν.
1: Ωραία, έτσι θέλω. Λέει ο Στέλιος, για την άθλια οδηγική συμπεριφορά όπως και για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η λύση είναι μία. Έλεγχος στους δρόμους και τιμωρία, σύντροφε. Συμφωνώ πολύ, το σύντροφε. Λοιπόν, ο Γιώργης, κοίτα.
2: Κάτσε, επειδή... λέγει κάτι άλλο προηγουμένως.
1: Οπα, για να δω τι έχασε.
2: Έχουν δημιουργηθεί. Α, το είπε.
1: Το είπα. Τι, δεν το είπα, τι έγραψε ο Στέλιος για τα καρτέλ. Γιατί είπα ότι μου γράφεται μόνο για καρτέλ. Και για συντάξεις, για αυξήσεις και για έτσι. Γιατί το θέμα είναι να υπάρχει ζωή, είπαμε. Γιατί τι να το κάνω εγώ, να μου μειώσει το καρτέλ και να το βλέπω από πάνω. Τέλος πάντων, επειδή έρχεται ο κάγκουρας από πίσω και σου κολλάει και σου ανάβει τα φώτα και σου λέει φύγε. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, μ' αρέσει. Τώρα πήρατε μπροστά. Πείτε στους κάγκουρες που βρίσκονται στο θάλαμο, η ανώτατη ταχύτητα είναι 130. Εγώ το είπα, δεν τα ξέρω. Είπα για 120. Εγώ δεν είμαι κάγκουρας πάντως, να ξέρεις. Δεν είμαι.
2: Καλά, γιατί μας λέει κάγκουρες τώρα.
1: Γιατί τους λέω εγώ κάγκουρες, τους άθλιους. Ο Κωνσταντίνος δεν ξέρω γιατί.
2: Μάλιστα.
1: Α, στους κάγκουρες. Ο Δήμος, καλημέρα. Τα περιπολικά, τα αυτοκίνητα συνοδείας και πολιτικών προσώπων, το όριο, τι όριο ταχύτητας έχουν. Με ποιο δικαίωμα πηγάζουν κρατικά αυτοκίνητα και ποια συνεργεία τα φτιάχνουν. Εδώ δεν έχεις άδικο, να σου πω την αλήθεια.
2: Ο Μάικ που είναι στην Αγγλία. Λέει, ήταν κάγκουρας αυτός ο οδηγός, αλλά ναι. Πήγε στην Αγγλία και το δάλιος, έτσι.
1: Α, μπράβο, είδες λοιπόν, και ο κάγκουρας φοβέρα θέλει. Ναι, κάγκουρας εσωτερικού, οδηγός υπεύθυνος εξωτερικού. Οκ, Μάικ, εμένα δεν με διάφεσες, μου λέει ο Γιώργης, λέει ότι, να το. Και επειδή στο παρελθόν είχα τρακάρει δύο φορές, είπα να κάνω ένα δώρο σε μένα, στους συνανθρώπους μας και στην ανθρωπότητα. Να μην πιάσω ξανά τη μόνη. Όπερ και γένετο. Μάλιστα έχω σκίσει και τα διπλώματα. Δεν ξέρω, Γιώργη, αν είναι. Εσύ ξέρεις τον εαυτό σου.
2: Ναι, πρόσεχε στη Ρόδα τώρα, Βασίλη. Λέει, Νότια Ρόδα. Είμαι οδηγός στην περιοχή. Οι δρόμοι δεν έχουν καθόλου γραμμές. Συνεχώς μου έρχονται αυτοκίνητα από απέναντι για με τοπική.
1: Είδες. Λοιπόν.
2: Αυτό,
1: ναι, εκεί πώς θα κάνεις τη διαγράμμιση, πώς θα δεις τι τέτοιο.
2: Αντώνη μου, πώς θα κάνεις τη διαγράμμιση. Δεν είναι δυνατό να μην έχεις διαγράμμιση.
1: Από αυτό λέμε.
2: Πώς θα την κάνεις.
1: Πώς θα την κάνεις. Δεν θα, είπα εγώ λάθος.
2: Θα την κάνεις.
1: Θα την κάνεις.
2: Όχι πώς θα την κάνεις. Δεν είναι τίποτα. Πάω εγώ να την κάνω. Πάω τώρα.
1: Μπερδεύτηκα.
2: Δώσ' μου στη Ρόδο να πάω. Να βάλω τη γραμμή.
1: Πρόσεχε, μη σ' ακούσεις και σε στήν. Α, δεν θα είναι κακό.
2: Ναι. Να πάρω δύο μήνες άδεια, να πάω να βάζω γραμμές στη Ρόδο.
1: Να βάλεις γραμμές εκεί, έτσι.
2: Με ωράριο 10... 10-12 το πρωί.
1: Όχι, 8-11. Στο λέω. Ας πω εσύ θα κάνεις δουλειά.
2: Είναι νωρίς.
1: Είναι νωρίς, εντάξει.
2: 10-12.
1: 10-12.
2: Ναι.
1: Θα κάνεις δουλειά.
2: Μετά πηγαίνει για μπάνιο.
1: Εννοείται.
2: Ναι.
1: Εννοείται. Και θα έχεις και μπόνους.
2: Βέβαια.
1: Αλλά θα κάνεις δουλειά, αυτό είναι το θέμα.
2: Εννοείται.
1: Και θα κάνεις την καλύτερη δουλειά. Όχι σαν τα γατιά τα άλλα που κάνουν. Είναι, έχεις δει και κάτι γραμμές που φεύγουν έτσι, είναι τεφλιασμένες. Δηλαδή πάει μαζί με τη στροφή, ξέρεις το
2: κάνω. Ποιος έρχεται για ειδήσεις. Ο Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Βίκτορ Σαμουήλ έρχεται για δελτίο ειδήσεων και μετά είναι.
2: Λένα Βασιλάκου.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εμείς χαιρετάμε ένα λεπτό πριν από τις
1: 11.
2: 11. Ανανεώνουμε για αύριο. 9 η ώρα θα είσαι εδώ.
1: 9, ναι. Χαχά, Βικτούλα. Βικτούλα. Θα είμαι με τον άλλον.
2: Ποιον?
1: Τον άλλον.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Ένα τους φέρνει.
1: Ένα.
2: Φέρνει και τους δύο μαζί.
1: Δύο μαζί δεν θα κάνουμε εκπομπή.
2: Μικρόφωνο.
1: Δεν θα υπάρχει στούντιο ύστερα. Ναι.
3: Αλφα Πάτρας 94,4. Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 2:21-2:23 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αφήνοντας πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές. Από σήμερα, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, σε μια προσπάθεια να αποσαφινιστεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου και την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε χθες, λίγη ώρα μετά την τραγωδία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, υποστήριξε για το τραγικό δυστύχημα ο αεροναυπηγός και στρατιωτικός αναλυτής Φέδων Καραϊωσιφίδης, μιλώντας στον Αλφα Radio 989. Υπάρχει ένα κυρίαρχο σενάριο, ανέφερε, μηχανική βλάβη ή και καταστροφική αστοχία που στέρισε από τον πιλότο τον έλεγχο. Φωτιά ξέσπασε πλησίων των σιδηροδρομικών γραμμών στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων. Συγκεκριμένα, η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν την μεταφορά των επιβατών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα χωρίς να εμπνέει ανησυχία. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρέθηκαν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη στο πλαίσιο στοχευμένης ελεγκτικής δράσης. Συνολικά ελέγχθηκαν 26 τουριστικά σκάφη και σε 12 από αυτά διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με την παραβατικότητα να ανέρχεται στο 46%. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43.000 ευρώ. Έως την Παρασκευή έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜΗ, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου. Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της Σουμάτρα στην Ινδονησία. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram, ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες την κατηγορούν ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συναγερμός σήμανε στο στενό του Ορμούς, καθώς πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημίες στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος. Το περιστατικό γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. 10 νεκρούς και 8 τραυματίες έπειτα από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής του Χάρκοβο. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 drones, 11 από τα οποία κατερρύφθησαν ή αναχαιτίστηκαν. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλό σας βρήκαμε. Καλώς επιστρέψατε όσοι επιστρέψατε. Καλό ταξίδι για όσους είπατε από Δευτέρα αλλά δεν προλάβατε και φεύγετε σήμερα. Καλοτάξιδες οι θάλασσες που λένε και οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Ο καιρός είναι ιδανικός για μια βουτιά σε κοντινές παραλίες. Οπότε συντροφιά με το ραδιοφωνάκι, κατευθυνθείτε όσοι είστε εδώ και έχετε άδεια. Γιατί σύμφωνα και με τις έρευνες, ένας στους δύο δεν πήγε διακοπές φέτος. Κάποιοι από εμάς, οι παρούσες και οι παρόντες, δεν εξαιρούνται. Βεβαίως είμαστε την επομένη, από τραγωδία σε τραγωδία πηγαίνουμε. Την Κυριακή είχαμε το ζεύγος της Σαλαμίνα που βρήκε φρικτό θάνατο λόγω της φωτιάς με τα δύο πύρινα μέτωπα στο δάσος. Και χθες είχαμε αυτό το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στη Σύφνο. Αυτά είναι τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα σήμερα. Το αποτύπωμα της φωτιάς στην Σαλαμίνα, το πότε ξεκινούν οι αυτοψίες, η καταγραφή των ζημιών, ώστε να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις και βεβαίως τα αίτια της τραγωδίας, γιατί κάτι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Δεν γνωρίζουμε βέβαια, δεν δείχνουν να συνδέονται τα περιστατικά, αλλά είναι αρκετά περιστατικά τον τελευταίο καιρό με ελικόπτερα, με αποκορύφωμα την χθεσινή τραγωδία. Να σας συστηθούμε όμως, ήρθε η ώρα, είναι 3η 18 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα ραδιόφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Πετρίδης στα ηχητικά που θα ακούσετε στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και η Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, σήμερα γιορτάζουν ο Φλόρος και η Φλόρα. Είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία, η μέρα του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία, Εθνική ημέρα των επιστημών στην Ταϊλάνδη, Εθνική ημέρα τούρτας παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο για την Καθολική Εκκλησία, είναι σήμερα της Αγίας Ελένης μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, προστάτηδας των αρχαιολόγων. Επίσης, Αγίου Ολβέρτου Ουρτάδο, προστάτη της Χιλής και Αγίου Αγαπητού, προστάτη των ανθρώπων από τους Κολικούς και Πολιούχου της Παλαιστρίνα, πρένεστος των αρχαίων Ελλήνων. Να δούμε τις ειδήσεις, τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας εντάχει. Έχουμε αυτή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα νωρίς το πρωί κοντά στις γραμμές του τρένου στην περιοχή Κάτσαρη Ασπροπύργου και η κυκλοφορία των τρένων διεκόπη λίγο πριν από τις 8 το πρωί στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι έγιναν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου Αθηνών, του προαστιακού σιδηροδρόμου. Τα ακούτε και στα δελτία ειδήσεων εξάλλου. Το
μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της μοιραίας πτήσης του ελικοπτέρου, το οποίο κατέπεσε, συνετρίβη χθες στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χαθούν τρεις άνθρωποι. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών και ο χειριστής του ελικοπτέρου, ο οποίος ήταν Έλληνας. Αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν στη Σαλαμίνα από τις πυρκαγιές γίνονται στο νησί. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σύμφωνα με πηγές, εκτιμά ότι το πρώτο μέτωπο, η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι, ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι όπου διαμένει μία ηλικιωμένη. Σχεδόν ταυτόχρονα ξέσπασε και δεύτερο πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα την περασμένη Κυριακή, στα Σελήνια, και εκτιμάται ότι εκεί υπήρξε εμπρησμός από πρόθεση, όχι από αμέλεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αρχίζει σήμερα η δίκη 30 πολιτιών και είναι αντιμέτωπος με την πιο σοβαρή απειλή που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα για την λειτουργία του, ο αμερικανικός κολοσσός Meta. Γιατί κατηγορείται για παραβιάσεις της ομοσπονδιακής αλλά και της πολιτιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων. Στην ουσία, οι πολιτείες που στρέφονται κατά του αμερικανικού κολοσσού τον κατηγορούν την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram πως έκανε τις πλατφόρμες εθιστικές για τα παιδιά και μάλιστα διεκδικούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Meta διαψεύδει ότι απέκρυψε τον εθιστικό χαρακτήρα στις πλατφόρμες της και εξηγεί πως ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο αναφοράς της Αμερικανικής Ψυχιατρικής και ότι το ζήτημα πλέον αποτελεί ένα θέμα που προσφέρεται για επιστημονική συζήτηση. Τώρα, ως προς τα δεδομένα των παιδιών, η Meta παραδέχεται ότι αγνόησε τη γονική συνένεση, αλλά υποστηρίζει πως η αξίωση αυτή, η απέτηση αυτή δεν αφορά την ίδια, γιατί οι κανονισμοί λειτουργίας των εφαρμογών απαγορεύουν τη χρήση τους από παιδιά κάτω των 13 ετών.

Η Σεούλ καθησυχάζει την Πιονγκιάνγκ ότι τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν, δεν έχουν στόχο να γίνει επίθεση στη Βόρεια Κορέα. Η Νότιος Κορέα, η Προεδρία της Νότιου Κορέας, με τη δήλωση αυτή έρχεται η ανακοίνωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ ένα 24ωρο πριν, που μειώνει την αμερικανική συμμετοχή. Γιατί τα γυμνάσια αυτά στέλνουν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ένα εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό μήνυμα στη Βόρεια Κορέα. Από την πλευρά της, η Ιαπωνία επιμένει στην ανάγκη να διατηρηθεί ένα ενωμένο μέτωπο μεταξύ των συμμάχων.

Και πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2-4 μποφόρ στα νότια πελάγη, δυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία καταγράφει μικρή άνοδο και θα αγγίξει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα Ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα στην Αττική, ο καιρός είναι σήμερα γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα και στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά του νομού αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι με ένταση 2 με 4 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα θα απομεταβλητή που θα είναι στη διάρκεια της ημέρας, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ανέμους με την ίδια ένταση 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και 20 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και θα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800. Το Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Το email του σταθμού, ηλεκτρονική μας διεύθυνση onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε μέσω ίντερνετ, όπου και αν βρίσκεστε, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.alpharadio989.gr. Και για όσες και όσους κάνετε διακοπές, είναι η ώρα να πιούμε μια γουλιά καφέ και να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τις μεγάλες ώρες, 11 και 21 πρώτα λεπτά, ας δούμε τι έχουν ως πρώτο θέμα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την αυτεμπορική. Σαρωτές δεδομένων εντοπίζουν πριν από τους ελεγκτές παραβατικές συμπεριφορές. Αλγόριθμοι προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Προκλήσει Ερντογάν Μποφόρ στο Αιγαίο, σκληρή κριτική Σαμαρά στην κυβέρνηση. Ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στην συνέχεια. Η επόμενη μέρα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τι εκτιμούν αναλυτές? Αργό, το αργό πετρέλαιο, Κίνα, ζήτηση. Ντόναλτ Τραμπ ζητεί λευκή σημαία από το Ιράν, απειλεί το Ομάν. Λιμάνι του Πειραιά, ανάσα στις προβλήτες 2 και 3 από τη διόρυγα του Σουέζ. Και πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπερπαράγει έσοδα ο κρατικός προϋπολογισμός, το θέμα που αναφέραμε χθες. Επίσης, οι συλλογικές συμβάσεις επανακάμπτουν μετά τη 15ετή μνημονιακή νάρκη. Αμήν και πότε θα πούμε. Η εστία στο πρωτοσέλιδό της, διεθνής πειρατεία ή εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα, με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα, η οριοθέτηση των οποίων παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τώρα αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερής εστία. Ελεύθερος τύπος, έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Πρώτων πυλών 420 μόνιμοι λιμενοφύλακες, άναψε πράσινο το Υπουργείο Εσωτερικών για 954 θέσεις σε ΟΤΑ, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή, και δημοτικούς φορείς. Δύο διαγωνισμοί για 35 θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Λήγουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις πτυχιούχων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τον πρώην ΟΑΕΔ, και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Είναι μέσα στον προγραμματισμό, στο μενού της σημερινής εκπομπής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έγκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 4495 του 2017. Ποιο το σκεπτικό των δικαστών? Μπλόκο στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωθήσα οικοδομική άδεια. Το δικαστήριο δίνει τη δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης με συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναπερίσταση και αναπεριοχή, αναφέρει στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και πάμε στα νέα. Γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια? Έρχεται φουρτούνα αλλαγή σκηνικού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, βλέπει η Αθήνα, μετά τη διπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του περιμετρικά του Καστελορίζου. Δημοκρατία, 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας, εκτός τόπου και χρόνου, συνεχίζει να προκαλεί. Παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια, που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα, ξοδεύει για την ένδυση τα περισσότερα από έναν κατώτατο μισθό, υποστηρίζει η εφημερίδα Δημοκρατία. Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών, η άλυτη κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα, εκλογές στο φθινόπωρο ή την άνοιξη. Ο άγνωστος Χ. Ερντογάν, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Η Καθημερινή, τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μια δεκαετία στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αναφέρει η εφημερίδα. Οι απειλές από την εκτροφή Σολομού για τη βιοπικιλότητα, νέες ελλείψεις καυσίμων στη Μόσχα και κύτταρα πολιτισμού στις Κυκλάδες. Στην Ανάφη, στο Αρσενάλ, ο κόσμος μπορεί να δουλέψει, να διαβάσει το κεντρικό τραπέζι χωρίς να πρέπει να αγοράσει κάτι, λέει ο συνιδρυτής του βιβλιοπωλείου Νικόλας Ψαριανός. Αντίστοιχους μικρούς πυρήνες φύλλα αναγνωσία συναντά κανείς και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Ριζοσπάστης, πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, κοροναγράμματα, η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Από παντού επιβεβαιώνεται το πραγματικό δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Απάντηση με μαζική συμμετοχή στο Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Κόντρα, η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Κίνηση απελπισίας ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυνση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο υπουργών, μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές και κρίσιμες περιφέρειες. Τραγωδία στη Σύφνο από την πτώση ελικοπτέρου, νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από την Βρετανία, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Κόντρα, και συναγερμός από ΕΟΔΗ, σαρώνει ο ιός του Δυτικού Νείλου στο κόκκινο Ιατική και πολλές περιοχές της χώρας. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Το σκεπτικό της Ολομέλειας, ποιες περιπτώσεις αφορά, βόμβα του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα αυθαίρετα. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου 4495 / 2017, που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Πώς έγινε η τραγωδία με το ελικόπτερο στην καρδιά της Σύφνου, έπεσε κοντά σε σπίτια, νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία οι επιβάτες που σκοτώθηκαν, νεκρός και ο Έλληνας χειριστής. (Το) 302 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος, μυστήριο για την αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, καταγραφή ζημιών από σήμερα και άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές, αναφέρει ο υπουργός Κώστας Κατσαφάδος. Τα 5,725 δις ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεώνασμα στο επτάμηνο, αναφέρει η εφημερίδα, όφελος 2 δισεκατομμύριων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του χρέους. Περνάμε από την, πάνω από την Ιταλία, αναγράφεται στην εφημερίδα, ενώ σημειώνει ότι υπάρχει και αύξηση τιμών 12,8% στη βραχυχρόνια μίσθωση κατά το μήνα Ιούλιο, στο 71,3% η πληρότητα.

0: και αναφερθήκαμε νωρίτερα στην τραγωδία που συνέβη, στην αεροπορική τραγωδία με το ελικόπτερο χθες στη Σύφνο. Νωρίτερα στον Alpha Radio 989 μίλησε ο πλέον αρμόδιος, ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, στρατιωτικός αναλυτής, αεροναυπηγός. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ένα το κυρίαρχο απόσπασμα της συνέντευξής του στον Αντώνη Αντωνόπουλο και στον Ανδρέα Πετρόπουλο.
1: Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα η χθεσινή για την ελληνική αεροπλοεία, αλλά παρόλα αυτά η ασφάλεια πτήσεων θα εξασφαλιστεί μέσα από μια διερεύνηση η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, όπως γίνεται πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τα στοιχεία που υπάρχουν, εγώ πάντοτε λέω ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Ακόμη και με το βίντεο το οποίο έχει υπάρξει και πιστεύω ότι το έχουν δει οι περισσότεροι, ακόμη και με τις μαρτυρίες οι οποίες υπήρξαν

0: 3, 4, 5 και περισσότερα πτερύγια, η περιστροφή δημιουργεί άντωση και το ελικόπτερο πετά. Η αντιστάθμιση όμως του κύριου στροφείου, διότι διαφορετικά το ελικόπτερο θα στριφογύριζε γύρω από τον άξονα του, γίνεται από ένα μικρότερο στροφείο ουραίο στην άκρη ενός προβόλου, το οποίο επιπλέον δίνει στο χειριστή κατευθυντικό έλεγχο. Δηλαδή προς τα που στρέφεται το ελικόπτερο. Η λειτουργία του ελικόπτερου από τη φύση της, από τη σχεδίασή της, το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε σχέση με ένα αεροπλάνο σταθερών πτερύγων, εάν τα δύο κύρια στοιχεία μαζί με τους κινητήρες βλαφθούν με κάποιο τρόπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Μισή, 3η 18 Αυγούστου σήμερα. Αναφερθήκαμε και κατά την έναρξη της εκπομπής στο θέμα που έχει προκληθεί με τα θαλάσσια πάρκα και κατά τη χθεσινή εκπομπή ακούσαμε τις αναλύσεις και τα σενάρια σχετικά με τις κινήσεις, τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας. Και θα πάμε στη γειτονική μας Τουρκία, θα συνομιλήσουμε με την ανταποκρίτρια του Open, του καναλιού και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, τη Μαρία Ζαχαράκη. Καλημέρα Μαρία.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα Λένα και στους ακροατές σας.
2: Καλώς ήρθες και πάλι στο ραδιόφωνο μας.
3: Ακριβώς, πρόκειται για επιστροφή. Έτσι. Από εκεί που ξεκίνησα την καριέρα μου, επιστρέφω τώρα σήμερα σαν ανταποκρίτρια στην Τουρκία.
2: Καλεσμένη στην εκπομπή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε λοιπόν, επειδή γνωρίζεις το θέμα αυτό πάρα πολύ καλά, θα θέλαμε... Την είδηση εντάξει τη μεταδώσαμε. Θα θέλαμε να μας πεις ποια είναι τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Λίγο να μας βάλεις δηλαδή στο νόημα, γιατί δεν είμαστε, δεν έχουμε όλοι τις γνώσεις και την εξειδίκευση πάνω σε...
3: Ναι.
2: Αλλά είναι ένα θέμα που μας αφορά και επηρεάζει θεωρώ τις ζωές μας και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου.
3: Ναι. Σίγουρα και όπως έχει αναλυθεί, όπως βλέπω και στην Ελλάδα, πρόκειται για μια κίνηση η οποία ταράζει εντελώς τα ήρεμα νερά, τα υποτεθέμενα ήρεμα νερά, τα οποία έχουν εδώ και καιρό ταραχθεί θα έλεγα, και με αυτή την κίνηση ουσιαστικά βάζει τέλος σε αυτήν την ιστορία των ήρεμων νερών, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε κάποια συγκρουσιακή κατάσταση, αλλά θα έλεγα τουλάχιστον σε επίπεδο διπλωματικό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση η οποία υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση. Μπαίνουμε σε μια αντιπαλότητα μεγάλη με τα θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία το είχε προαναγγείλει ότι θα προέμπαινε σε μια τέτοια κίνηση και το περιμέναμε γιατί η Τουρκία, να πω λένε το εξής, απαντάει πάντα σε όποια κίνηση θεωρεί, κατά την άποψή της βέβαια θεωρεί, ότι είναι εναντίον των δικών της συμφερόντων και σε οποιαδήποτε κίνηση κάνει η Ελλάδα, ιδιαίτερα στη θάλασσα. Γιατί η Τουρκία με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ουσιαστικά αυτό που θέλει να τονίσει, αυτό που θέλει να δηλώσει είναι ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι παρούσα και ειδικά στη θάλασσα δεν μπορείτε να κάνετε το οτιδήποτε χωρίς εμένα. Θέλει ουσιαστικά αυτό να τονίσει και αυτό να δείξει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Κήρυξε λοιπόν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι, να πούμε, είναι δύο. Είναι το ένα απέναντι από τη Σαμοθράκη και τη Λίμνο και το άλλο είναι στα ανοιχτά του Καστελόριζου και ανατολικά βέβαια της Ρόδου. Είναι σε περιοχές δηλαδή, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, για να καταλάβουμε γιατί η Τουρκία επικήρυξε εκεί τα συγκεκριμένα θαλάσσια πάρκα, ειδικά το Καστελόριζο. Το αμφισβητεί εδώ και πολλά χρόνια ότι έχει την οποιαδήποτε επίρρεια, ότι έχει θαλάσσια δικαιοδοσία, και τώρα με τα θαλάσσια πάρκα σου λέει ότι εγώ εκεί θα είμαι παρούσα.

0: ουσιαστικά γύρω από το Καστελόριζο, άρα η Ελλάδα δεν έχει λόγο ουσιαστικά γύρω από το Καστελόριζο, στη θάλασσα γύρω από το Καστελόριζο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει. Περιμέναμε ένα νόμο ουσιαστικά για τη γαλάζια πατρίδα. Αυτός ο νόμος μέσα στο καλοκαίρι, λόγω του ότι έκλεινε η Βουλή ή λόγω αντιδράσεων, δεν το γνωρίζουμε ακόμη, δεν κατατέθηκε, αλλά προέβη σε αυτή την κίνηση και μάλιστα ανήμερα μιας μεγάλης θρησκευτικής γιορτής για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι moratorium δεν υπάρχει τελικά το καλοκαίρι.
1: Ναι, και επί της ουσίας με την κίνηση αυτή, γιατί και η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε θαλάσσια πάρκα, στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά εντός του διεθνούς δικαίου. Εδώ έχουμε μία παραβίαση.
0: Ναι, είναι γιατί η Ελλάδα, όπως τόνισε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κήρυξε αυτά τα θαλάσσια πάρκα εντός των χωρικών της υδάτων. Παρόλο που η Τουρκία αντέδρασε ακόμη και σε αυτό πριν, ναι, από λίγους μήνες όταν έγινε. Η Τουρκία όμως τώρα τα θαλάσσια πάρκα αυτά τα κήρυξε σε διεθνή ύδατα. Mm-hmm. Όπως τα διεθνή ύδατα δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στα χωρικά ύδατα φυσικά και κάνει η χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Στα χωρικά της ύδατα ό,τι θέλει, στα διεθνή δεν μπορεί να κάνει. Γι' αυτό και η Ελλάδα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι αυτό είναι μια πράξη παράνομη, ότι έπρεπε να πάρει άδεια για να μπορεί να κινείται η Τουρκία, όπως παίρνει άδεια η κάθε χώρα να κινείται στα διεθνή ύδατα. Και πολύ περισσότερο βέβαια, όχι να κινείται να πάρει άδεια, πολύ περισσότερο να προβεί σε δραστηριότητες σε διεθνή ύδατα. Δηλαδή αυτή είναι την περίφημη δραστηριότητα που θέλει η Τουρκία να κάνει, να προστατεύσει, όπως λέει, όπως ισχυρίζεται, την βιοποικιλιότητα στη συγκεκριμένη, ναι, περιοχή. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δηλαδή είναι συγκεκριμένη δραστηριότητα, αν δεν έχεις κάποια άδεια ή αν δεν έχεις κάποια νόμιμη θέση για να το κάνεις αυτό το πράγμα σε τέτοια ύδατα. Κάτι που δεν ισχύει. Η Τουρκία όμως συνεχίζει να λέει ότι εγώ δρώ στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Θεωρεί ότι και στα διεθνή ύδατα δεν μπορεί να ζητήσει άδεια για κάτι τέτοιο, παρόλο που η ίδια κατηγορεί την Ελλάδα ότι ακόμη και στα χωρικά της ύδατα η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει άδεια για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι, είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή, είναι μια τακτική. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και αυτό αναρωτιέμαι. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αν μπορεί να οδηγήσει σε συμπλοκές, το βλέπουμε έτσι και αλλιώς, κατά καιρούς, πολλό δε μάλλον τώρα, με τους μεταλλιευτικά, με τους ψαράδες, που υπάρχουν έτσι συμπλοκές.
0: Θα μπορούσε
1: να σηματοδοτήσει, να ανοίξει ένας νέος κύκλος έντασης.
0: Ναι, εξαρτάται φυσικά και από την Ελλάδα. Καταρχάς πρώτα απ' όλα να πω ότι εξαρτάται βέβαια από την Τουρκία αν πράγματι θα στείλει εκεί πλοία, για παράδειγμα, mm-hmm, περιβαλλοντικά πλοία, ναι, προκειμένου να προστατεύσει εκεί το
1: περιβάλλον. Ναι.
0: Ακριβώς. Αν δεν στείλει και μείνει μόνο σε αυτήν την κήρυξη θαλασσίων παρκών,
1: ναι,
0: τότε πιθανότατα να μην προκαλέσει και την αντίδραση της Ελλάδος. Αλλά ακόμη και να στείλει, εξαρτάται από την Ελλάδα φυσικά, γι' αυτό δεν μπορώ εγώ να πάρω θέση, εξαρτάται αν η Ελλάδα θα στείλει εκεί πλοία της για να εμποδίσει αυτή τη δραστηριότητα που μπορεί να αναπτύξει η Τουρκία. Όλα είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή, θα λέγαμε, Λένα, το πώς θα καταλήξει. Και τις περισσότερες φορές έτσι γίνεται. Ακόμη και όταν κηρύσσει ναύτεξη ή αντινάφτεξη η Τουρκία, πολλές φορές δεν προβαίνει στην κίνηση, κάτι που δεν ακούγεται και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Παραμένουμε στο γεγονός ότι κήρυξε ναύτεξη, αλλά στην πράξη η Τουρκία πολλές φορές δεν προβαίνει στην κίνηση και έτσι γι' αυτό δεν έχουμε οδηγηθεί κάποιες φορές σε συγκρούσεις ή σε περιστατικά, για να το πω πιο ήπια.
1: Ναι, αλλά αυτές
0: μπορεί να γίνει το ανάλογο.
1: Mm-hmm. Άρα αυτές οι κινήσεις εντάσσονται σε ένα πλαίσιο τακτικής από την πλευρά της Άγκυρας. Κάνει κάποια, δηλαδή σαν να δημιουργείται, θα λέγαμε έτσι, με μια πολύ διασταλτική ερμηνεία του όρου, δεδικασμένο. Κάνω, εκδίδω μία ναύτεξ, κάνω, ανακοινώνω τα θαλάσσια πάρκα, το αν θα, το, αν θα προχωρήσω το αποφασίζω σε δεύτερο χρόνο.
0: Είναι δευτερεύον, αρκεί που προκαλεί, μια αντίδραση από την πλευρά της Ελλάδας ή της όποιας χώρας βρίσκεται απέναντι σε αυτήν την δραστηριότητα που ανακηρύσει, και ουσιαστικά θέλει να πει ότι εγώ είμαι παρούσα, βγαίνω δεν βγαίνω στη θάλασσα με το πλοίο μου. Αλλά εγώ δηλώνω παρούσα και δημιουργεί έναν τόρο, θα λέγαμε, έναν θόρυβο ότι κοιτάξτε, πρέπει να υπολογίζεται και εμένα. Αυτός είναι ο δικός της σκοπός, προκειμένου να αποτρέψει ουσιαστικά την άλλη πλευρά να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση ακόμη πιο έντονη ή ακόμη με μεγαλύτερη σημασία, θα έλεγα. Προκειμένου να εμποδίσει την Ελλάδα, αυτό το κάνει εδώ και χρόνια, π.χ. η Ελλάδα να ανακηρύξει, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατο. Αυτός είναι ο σκοπός της γαλάζιας πατρίδας τα τελευταία χρόνια. Θέλει να εκφοβήσει την άλλη πλευρά, να μην προβεί σε ανάλογη ή σε μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που η Τουρκία ανακηρύσσει.
1: Ναι, φαντάζομαι γίνεται και για εσωτερική κατανάλωση, αλλά και αποκτά μια καλύτερη θέση σε όποια διαπραγμάτευση όποτε γίνει, σε όποια προσπάθεια επίλυσης διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με τη χώρα μας βεβαίως, την Ελλάδα, να μιλά για μία και μόνη διαφορά. Και όχι για άλλα θέματα που θέτει διαρκώς στο τραπέζι η Τουρκία, μάλιστα.
0: Ενισχύει τις θέσεις της, εκφοβίζοντας ότι εγώ μπορώ να κάνω κινήσεις, άρα εσένα σε αποτρέπω να προβείς σε αντίστοιχη αντίδραση, να το πούμε. Κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι σαν μια παρτίδα σκάκι.
0: Έτσι,
1: με
0: έτσι,
1: προσεκτικά σχεδιασμένες κινήσεις που πολλές φορές μπορεί να γίνονται και για τη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά σε βραχυπρόθεσμα για τη δημιουργία εντυπώσεων, μακροπρόθεσμα όμως έχουν την αξία τους. Αυτές
0: πολύ,
1: οι κινήσεις.
0: Πολύ σωστό. Έχουν τη διαπραγματευτική τους αξία.
1: Μάλιστα, πάντως δεν χρειάζεται πανικός. Ακούγοντας προσεκτικά, καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει και με χειρισμούς ευρύτερους, οπότε δεν χρειάζεται να πανικοβαλόμαστε και να εξετάζουμε, να θεωρούμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το χειρότερο. Μπορεί να είναι και μια τεχνητή ένταση. Έτσι, άκουσα μια ψύχρεμη φωνή, γι' αυτό και απευθυνθήκαμε σε σένα, Μαρία, γιατί μου αρέσει ο τρόπος που τα αναλύσει. Παρακολουθώ χρόνια και πραγματικά είσαι ψύχρεμη φωνή. Δεν είναι αυτό το να λαϊκίζουμε δηλαδή και να δημιουργούμε εντυπώσεις και να προκαλούμε διπλωματικά επεισόδια. Εντάξει, είναι η φωνή της λογικής.
0: Είναι στα 20 χρόνια που βρίσκομαι στη χώρα αυτή και παρακολουθώντας αυτή τη μία και μόνη κυβέρνηση, βέβαια, που έχω ζήσει εγώ επαγγελματικά. Πώς λειτουργεί πολλές φορές και τι πολλές φορές κρύβεται από πίσω. Δεν είναι ότι θέλω να καθησυχάσω με κάποιον τρόπο εκεί που μπορεί να υπάρχει φωτιά να λέω ότι όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές φορές, μπορεί αυτή η φωτιά να είναι για τεχνητούς λόγους να έχει τεθεί, όπως είπες και εσύ, μια τεχνητή ένταση, ή να θέλει να δημιουργήσει μία κατάσταση σε επίπεδο τραπεζιού και μόνο, αναγκαστικά στο πεδίο της μάχης να δημιουργήσει μία ένταση ή ένα έντονο περιστατικό.
1: Ναι, είσαι σε θέση να αποκωδικοποιείς αυτά που συμβαίνουν μετά από τόσα χρόνια στην Τουρκία. Είπες η μία και μόνη κυβέρνηση, όντως. Οι επόμενες εκλογές είναι το 28 για τον πρόεδρο Ερντογάν.
0: Οι επόμενες εκλογές είναι το 28, αλλά γνωρίζουμε, υποψιαζόμαστε πάρα πολύ έντονα ότι θα γίνει το 27, δηλαδή σε ένα χρόνο. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο ο Τούρκος πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να είναι ξανά υποψήφιος, γιατί το Σύνταγμα ουσιαστικά δεν επιτρέπει παραπάνω από 2 θητείες σε έναν πρόεδρο. Τώρα ασκεί τελεί την 2η θητεία ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά υπάρχει ένα παράθυρο στο Σύνταγμα που λέει ότι αν προκηρυχθούν για οποιονδήποτε λόγο πρόορες εκλογές, σημαίνει ότι ο εκτελών χρέη πρόεδρου μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα για 3η θητεία, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει τη 2η θητεία.
1: Μάλιστα. Άρα
0: και
1: το
0: παροφυράκι. Άρα μπορεί το... να ξαναβάλει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα το 27 θα είναι για μας σίγουρα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό μας, εκλογική χρονιά. Θα γίνουν οι εκλογές το 27, αν όχι νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και για σας, ναι.
0: Για την Τουρκία.
1: Όπως λέει και ο Νταλάρας, ναι, εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ, όμως και οι δυο μας αχ και βάχ. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Πολιτική, διπαράλληλη.
1: Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
4: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
3: What?
4: It's Joey.
5: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2:15 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Yo baby, we really got it going on, you know. First time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's Day. You're the first I ever really loved.

7 πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 12 και περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είμαστε εδώ μαζί σας, διαβάζουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε για αυτά. Να πούμε καλημέρα στην κυρία Παναγιώτα από την Σκοτάνη, στον Θεοδόση που μας έχει στείλει μήνυμα στο Viber, στην Χριστίνα, στον Μπάμπη που είναι οδηγός ταξί, οδηγός νταλίκας, δεν έχω καταλάβει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και σε εσάς που δεν μας στέλνετε μηνύματα. Είμαστε εδώ ανοιχτοί να ακούσουμε τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας. Μπορούμε έτσι να κάνουμε και να γνωριστούμε καλύτερα, ένα ασμπέτε που έλεγε και η Νόρα Βαλσάμι στην ελληνική ταινία. Να δούμε ποιοι είστε διακοπές, ποιοι έχετε μείνει εδώ, γιατί σιγά σιγά έτσι βλέπω στις γειτονιές τα αυτοκίνητα είναι περισσότερα. Σιγά σιγά έχετε αρχίσει και επιστρέφετε. Βέβαια κάποιοι άλλοι φεύγουν, οπότε το ισοζύγιο δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Ας κάνουμε μια άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ μας, να δούμε ποιοι έχετε επιστρέψει στην Αθήνα. Ποιοι είστε, βλέπω ότι μας ακούτε και από άλλες περιοχές, τις διακοπές, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θέλω να πάμε σε μία είδηση που μου έκανε εντύπωση και γενικά το άκουγα και την περασμένη εβδομάδα στον Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Ανδρέα Πετρόπουλο για το πώς έχει αλλάξει η συνήθεια και η τακτική των ελεγκτών της ΑΔΕ και πώς πλέον προχωρούν, ξέρω εγώ άκουγα για μία Ρωσίδα στο παρελθόν που είχε εμφανιστεί ως πελάτησα, πλέον αυτό είναι η τακτική. Οι ελεγκτές είναι εμφανίζονται ως πελάτες με μαγιό στις ξαπλώστρες και ύστερα βλέπουν, πάνε 2-3 μέρες, βλέπουν τι γίνεται, αν κόβουν αποδείξεις ή όχι οι τουριστικές επιχειρήσεις. Και τώρα είδα μία είδηση η οποία... Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ΑΔΕ, έστειλε ελεγκτές στην Σαντορίνη με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026». Θυμάστε το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού, «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Λοιπόν, τι διαπίστωσαν οι ελεγκτές, η ομάδα των ελεγκτών της ΑΔΕ, ότι ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη φοροδιαφεύγουν. 11 εκατομμύρια σύννεφα για να πέσουμε. Φοροδιαφυγή λοιπόν σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στην Σαντορίνη. Βρέθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας οι ελεγκτές, αλλά και σε άλλα σημεία εκεί που δένουν τα σκάφη τα τουριστικά σε αυτό το πανέμορφο νησί. Προχώρησαν σε ελέγχους, σε καταμαράν, σε ημερόπλια τα οποία κάνουν τις απογευματινές κρουαζιέρες και έχεις την ευκαιρία να δεις το ηλιοβασίλεμα από τη θάλασσα και ή τις ημερήσιες εκδρομές που σε πηγαίνουν σε διάφορες παραλίες του νησιού που είναι δύσκολα προσβάσιμες και στη νότια πλευρά και στη βόρεια. Και η έλεγχη αναφέρει εδώ το... Η ανακοίνωση της ΑΔΕ ότι οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην έκδοση των αποδείξεων, στην ορθή εφαρμογή των συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας κτλ. Μην σας ζαλίζω με τις λεπτομέρειες. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις. Παραβατικότητα δηλαδή το ποσοστό ανέρχεται σε 46%. Και οι παραβάσεις αφορούσαν ή ανακριβής αποδείξεις ή καθόλου απόδειξη ή απόδειξη ζητούσαν οι ελεγκτές θα μας δώσετε απόδειξη και τότε ναι την έδιναν ή ακόμη και όταν τη ζητούσαν οι ελεγκτές υποδιόμενοι τους τουρίστες τους έλεγε ο Βαρκάρης όχι δεν κόβω απόδειξη ίσπραξη με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ. Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από το προβλεπόμενο. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά καταστήματα. Αν κάποιος προσέξει τις αποδείξεις, βλέπει, ξέρω εγώ, ΦΠΑ 13% ενώ πρέπει 24%. Έτσι υπάρχει ένα κέρδος για την επιχείρηση. Σκαρφίζονται διάφορα κόλπα.
Η συνολική αξία που συνδέεται με τις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Για να δούμε λοιπόν. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε βάθος, τις επιχειρήσεις που έκαναν προχώρησαν σε παραβάσεις και συνεχίζεται και η διασταύρωση των φορολογικών δεδομένων. Αυτό είναι. Τώρα έρχονται καμπάνες.

0: Πάμε τώρα σε μία έτσι χρηστική είδηση, εκπαιδευτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένη στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α και τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α, θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 24 Αυγούστου να προχωρήσουν να κάνουν αίτηση δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινοί αναπληρωτές στα 20 σχολεία του δικτύου των δημόσιων ονάσιων σχολείων σε όλη τη χώρα. Μέσα σε 7 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας, αφού υποβάλλουν την αίτηση, οι αιτήσεις γίνονται από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 3 η ώρα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
0: Καλό δελτίο λοιπόν. Γεια σας, επανερχόμαστε.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αφήνοντας πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Από σήμερα, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, σε μια προσπάθεια να αποσαφινιστεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου και την τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η υποστήριξη για το τραγικό δυστύχημα, ο αεροναυπηγός και στρατιωτικός αναλυτής Φέδων Καραϊωσιφίδης, μιλώντας στον Alfa Radio 989. Υπάρχει ένα κυρίαρχο σενάριο, ανέφερε, μηχανική βλάβη ή και καταστροφική αστοχία που στέρισε από τον πιλότο τον έλεγχο. Ένα 7χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο. Το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο πατέρας του παιδιού. Φωτιά ξέσπασε πλησίων των σιδηροδρομικών γραμμών νωρίς το πρωί στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι έχει διακοπεί σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρέθηκαν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη στο πλαίσιο στοχευμένης ελεγκτικής δράσης. Συνολικά ελέγχθηκαν 26 τουριστικά σκάφη και σε 12 από αυτά διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με την παραβατικότητα να ανέρχεται στο 46%. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43.000 ευρώ. Έως την Παρασκευή έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα αφημεία ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram, ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες την κατηγορούν ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συναγερμός στο στενό του Ορμούζ, όπου πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος. Το περιστατικό γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο χωριό Πετσενίχη στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Σήμερα το πρωί, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε νέα μεγάλη κλίμακα αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 drones, 11 από τα οποία κατερρύφθησαν ή αναχαιτίστηκαν.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.

12 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Κωνσταντίνος Ρέκας στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Την Αφροδίτη Σιμίτη έχω στο μυαλό μου, που την ακούτε 3 με 5 καθημερινά. Έχει τη μουσική επιμέλεια η Αφροδίτη Σιμίτη. Και βεβαίως στα ηχητικά που ακούσαμε ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τη μία η Λένα Βασιλάκου. Alpha Radio 989, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-214-800, το Viber μόνο για γραπτά μηνύματα 6947-989-989, είναι εύκολο να το θυμάστε, και ηλεκτρονική διεύθυνση, το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε από το www.alpharadio989.gr μέσω διαδικτύου.

Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο θέμα με τα θαλάσσια πάρκα. Συνομιλήσαμε με την Μαρία Ζαχαράκη από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανταποκρίτρια στην Τουρκία και βεβαίως του Open. Και βλέπω στο New Post την ανάλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου που τον ακούτε καθημερινά, τώρα βέβαια είναι σε διακοπές, την ανάλυση για το θέμα, ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης στο Αιγαίο, η Τουρκία μετατρέπει τη γαλάζια πατρίδα σε σενάριο τουρκικών προκλήσεων στο πεδίο. Η Άγκυρα επιχειρεί ένα ακόμη βήμα να μετατρέψει τη θεωρία σε εσωτερική νομοθεσία, διοικητική πρακτική και ενδεχομένως επιχειρησιακή παρουσία. Έτσι ακριβώς.

0: Και εμείς αμέσως τώρα θα πάμε να συνομιλήσουμε με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τον πρώην ΟΑΕΔ, την κυρία Γιάννα Χορμόβα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είμαστε πολύ καλά, το ίδιο επιθυμούμε και για εσάς. Και ήθελα, καταρχάς είστε σε διακοπές και σας ενοχλούμε.
1: Όχι, είμαι στον Άλυμο, δεν μου ενοχλείτε καθόλου. Εθνικής Αντιστάσεις 8, στα γραφεία μας στον Άλυμο.
0: Εργάζεστε. Είστε κι εσείς σαν και εμάς. Έχετε επιστρέψει.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Χαίρομαι.
1: Η υπηρεσία είναι σε εγρήγορση όλη και εν όψη του κλεισίματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος.
0: Στο
1: αλλά και
0: τέλος Αυγούστου, ναι.
1: Των νέων προγραμμάτων. Σήμερα είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα απορρόφησης χιλίων ανέργων πτυχιούχων στη ΔΥΠΑ.
0: Ναι, 25 έως 54 ετών, άνεργοι.
1: Ακριβώς.
0: Πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και για όσους ναι, παλαιότερων ετών, τώρα πια δεν υπάρχουν τα ΤΕΗ, αλλά έχουν, ναι, είναι ισότιμα πλέον, οι σχολές έχουν γίνει πανεπιστημιακές. Μάλιστα, με αφορμή αυτό το πρόγραμμα που λίγη ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα σας καλέσαμε, η διαδικασία, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για τους αποφύτους, για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου, για την ΠΕ κατηγορία όπως λέμε, είναι 1.250 ευρώ και για την τεχνολογική εκπαίδευση πάλι 50 ευρώ λιγότερο, ας πούμε 1.200 ευρώ. Εκτός από αυτό το πρόγραμμα για το οποίο σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία των αιτήσεων, καταρχάς έχουμε μία εικόνα πόσες αιτήσεις
1: έχουν ήδη υποβληθεί. 8.467 αιτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και υποθέτω ότι μέχρι το βράδυ, γιατί βλέπουμε και τις αιτήσεις οι οποίες είναι σε διαδικασία επεξεργασίας, δηλαδή βλέπουμε την κίνηση, περιμένουμε τουλάχιστον άλλες κύλες ακόμη.
0: Μάλιστα, άρα κοντά στις 10.000 είναι η εκτίμηση.
1: Ακριβώς,
0: ότι θα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχει συγκεντρώσει
1: μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Γιατί τώρα είναι ουσιαστικά, άμα φτάσει το νούμερο που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας μέχρι τα μεσάνυχτα θα έχουμε 10.000 αιτήσεις, αφού είμαστε ήδη σχεδόν στις 8.500, για 1.000 θέσεις διεκδικούν μία. Πραγματικά δηλαδή έχει συγκεντρώσει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα. Όλα τα προγράμματα στην πραγματικότητα είναι.
1: Να σας ενημερώσω το εξής, ότι εμείς κάθε φορά που βγαίνει τέτοιο πρόγραμμα, ειδικά είναι από τα λίγα προγράμματα για τα οποία απαιτείται αίτηση από την πλευρά του εγγεγραμμένου ανέργου ή της εγγεγραμμένης ανέργου.
0: Ναι.
1: Στέλνουμε email με πλήρη την πληροφορία και συνημμένη και την αίτηση και την πρόσκληση σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους που πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι. Οπότε ενημερώνονται, έχουν τη δυνατότητα, ναι, πέρα από το να είναι κάποιος σε εγρήγορση, και η ίδια υπηρεσία ενημερώνει τους ανέργους που.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν
1: γι' αυτό και σε κάθε μας επικοινωνία υπογραμμίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχει σωστά επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας του στην υπηρεσία μας ο καθένας. Γιατί είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τον ενημερώσουμε για κάτι που ενδεχομένως τον ενδιαφέρει.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ανεργία στη χώρα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που παρακολουθούμε, είναι. Θυμάμαι έτσι αρχές Ιουλίου έλεγε σε χαμηλό, 18 ετών είναι η ανεργία στη χώρα μας, έχει μειωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τα προγράμματα αυτά είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα όχι.
0: Όχι.
1: Είναι με εθνικούς πόρους.
0: Μάλιστα. Τρέχουν όμως παράλληλα και άλλα προγράμματα. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για.
1: Ταυτόχρονα έχουμε το νέο πρόγραμμα για άνω των 55.
0: Ναι.
1: Που εκεί όμως η διαφορά είναι ότι την αίτηση δεν την κάνει ο ίδιος ο ωφελούμενος, την κάνει ο φορέας απορρόφησης και ο ωφελούμενος υποδεικνύεται με βάση το προφίλ του στην υπηρεσία μας, δηλαδή τι γνώσεις έχει δηλώσει, αν ταιριάζουν με τη θέση που ζητάει ο φορέας, πόσους μήνες ανεργίας έχει, γιατί υπάρχει μια προτεραιότητα στους μακροχρόνιους ανέργους, τα ηλικιακά του χαρακτηριστικά, να μην έχει ταυτόχρονα άλλη συμμετοχή σε παρόμοιο πρόγραμμα, και εκεί γίνεται η υπόδειξη με ένα συστατικό σημείωμα από την υπηρεσία μας, από τα κέντρα προώθησης απασχόλησης σε όλη τη χώρα, και την τελική επιλογή την έχει ο φορέας απορρόφησης. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν και τα προγράμματα τα οποία φορέας απορρόφησης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εμάς η προσπάθειά μας ποια είναι, και μπαίνοντας κανείς στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, στο πεδίο ανοιχτά προγράμματα βλέπει το σύνολο των ανοιχτών προσκλήσεων. Ο στόχος μας είναι να υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας σε κάθε σημείο της χώρας για κάθε ηλικιακή ομάδα.
0: Η ανεργία στο γενικό ποσοστό τον Ιούνιο τουλάχιστον ήταν 8% στο γενικό πληθυσμό, αλλά στους νέους κάτω των 25 είναι υπερδιπλάσιο, είναι 19-20. Ναι. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα υπάρχουν προγράμματα που συνδυάζουν επαγγελματική κατάρτιση, επιδοτούμενα σεμινάρια, κάτι που να μπορεί να βοηθήσει αυτή την ηλικιακή ομάδα να ενταχθεί.
1: Έχουμε καταρχήν αυξημένα προγράμματα συμβουλευτικής και online συμβουλευτικής, ώστε κανείς να μπορεί να βρει καταρχήν το δρόμο του στην αγορά εργασίας. Πρέπει να σας πω ότι τον προηγούμενο μήνα γίνανε περισσότερα από 150 τέτοια online δωρεάν σεμινάρια συμβουλευτικής. Έχουμε ταυτόχρονα 50 σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, με εστίαση σε τεχνικά επαγγέλματα, που πρέπει να θυμίσω ότι τα τεχνικά επαγγέλματα είναι πολύ ψηλά στη ζήτηση από την αγορά εργασίας, με πολύ καλές αμοιβές πάνω από τον κατώτατο μισθό. Όταν λέω τεχνικά επαγγέλματα, τα κλασικά παραδοσιακά επαγγέλματα του ηλεκτρολόγου, του υδραυλικού, αλλά και σύγχρονα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την κυβερνοασφάλεια, με βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Άρα καλύπτουμε όλο το σπέκτρουμ, όλη την διαδρομή των τεχνικών επαγγελμάτων. Εκεί η εκπαίδευση είναι για νέους ανθρώπους από 15 έως 29 ετών, από φίτους τουλάχιστον γυμνασίου, με τη γυμνασιακή εκπαίδευση θεωρείται. Η φοίτηση είναι επιδοτούμενη, διότι είναι οι μοναδικές σχολές στη χώρα που εφαρμόζουν το σύστημα της εκπαίδευσης στον χώρο της δουλειάς ταυτόχρονα με την εκπαίδευση στον χώρο του σχολείου, και η εκπαίδευση στον χώρο της εργασίας είναι επιδοτούμενη, άρα ο μαθητής, η μαθήτρια αμείβεται όσο μαθαίνει το αντικείμενο της επιλογής του και ασφαλίζεται. Αυτή η ασφάλιση είναι πλήρως συντάξιμη. Αναγνωρίζεται και μάλιστα με πρόσφατη διάταξη που πρωτοστάτησε η Υπουργός η κυρία Κεραμέως, πραγματικά ενισχύοντας έτσι περιττέρω την επαγγελματική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός, τα ένσημα αυτά, ως χρόνος προϋπηρεσίας για τα αδειοδοτημένα επαγγέλματα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά που ακολουθούν αυτές τις τεχνικές σχολές βγαίνουν ολοκληρωμένοι πλέον επαγγελματίες στο αντικείμενό τους. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδί 17 χρονών έχει ολοκληρώσει μια διετή φοίτηση σε σχολή με επιδότηση. Αν δεν προέρχεται από άλλη πόλη, έχει λάβει με οικονομικά κριτήρια βεβαίως και επίδομα στέγασης και σίτησης. Άρα έχει αυτονομηθεί οικονομικά από την όποια δυνατότητα της πατρικής του οικογένειας. Και ολοκληρώνοντας τη φοίτησή του στη σχολή και παίρνοντας και τις εξετάσεις, ολοκληρώνοντας και τις εξετάσεις του στο ΝΕΟΠΕΠ, είναι πλέον έτοιμος να αιτηθεί την αδειοδότησή του, έχοντας και την απαιτούμενη προϋπηρεσία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο
1: και
0: σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια στην εργασία.
1: Θυμίζουμε μέχρι σήμερα το βράδυ οι αιτήσεις για τις 1000 απορροφήσεις στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν αυτά τα προγράμματα που είναι για ανέργους αλλά και για εργαζόμενους, τα επιδοτούμενα σεμινάρια, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη αξία να στηρίζουμε τη διαβίου μάθηση. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης και πάντα έχουμε με την δυνατότητα αυτή που μας δίνεται από επιδοτούμενα σεμινάρια και μη επιδοτούμενα, μπορούμε να διεκδικήσουμε μια καλύτερη θέση εργασίας. Εν τω μεταξύ είμαστε στην τελική ευθεία επί της ουσίας για το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τα λέγαμε και χτες με πόσο ενδιαφέρον αναμένονται οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να παρουσιάσει ουσιαστικά το πρόγραμμα μέχρι το 2030, το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το οικονομικό επιτελείο συνυπολογίζει το κόστος των παροχών οι οποίες θα εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επόμενη χρονιά, για το 2027, είναι γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα και με το άρθρο που είχε γράψει και μπορείτε να το αναζητήσετε στο New Post, ο Τάκης Χατζής, ο διευθυντής του σταθμού, του Alpha Radio 989. Και είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ που ανακοινώθηκε πέρσι. Οι παροχές θα είναι κυρίως στο επίκεντρο, θα είναι κοινωνικές ομάδες που επιβαρύνθηκαν φορολογικά πέρσι και φέτος θα δοθεί μία ανάσα. Αυτή είναι ο κλάδος των ελεύθερων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με την εισαγωγή της τεκμαρτής φορολόγησης, αλλά και ένα μέρος των χαμηλοσυνταξιούχων που χάνουν το εισόδημά τους, τη σύνταξή τους, λόγω της πληθωριστικής πίεσης, χάνει η σύνταξη, όπως και ο μισθός μας άλλωστε, την αγοραστική του δύναμη. Εν τω μεταξύ, σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες οφείλουν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη. Γιατί? Λόγω των ασφαλιστικών οφειλών που έχουν. Αυτό προκύπτει από ανάλυση του Προέδρου της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, Αλέξη Μητρόπουλου, ο οποίος και επικαλείται τα τελευταία επίσημα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Σύμφωνα με την Ένωση, η συνολική οφειλή προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο θέμα με την τουρκική προκλητικότητα. Σας παρέμεψα και στο άρθρο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο New Post. Να πούμε ότι ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Άγκυρα σχετικά με την δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Μουσική. Ο κύριος Κεφαλογιάννης σημειώνει ότι η συγκεκριμένη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και ασφαλώς δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Στο ίδιο μήκος κύματος με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αθήνας. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία.

Στις καλές ειδήσεις της ημέρας άρχισε η διαδικασία, είναι ελεύθερη πλέον η διακίνηση από τουρίστες της Λέσβου τυροκομικών προϊόντων. Τα είχε απαγορευτεί να μεταφέρουν όσοι επισκέπτονταν το νησί λόγω του αυτόδους πυρετού. Είχε απαγορευτεί η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άναψε πράσινο φως, χαρακτηρίζοντας πλέον ασφαλή τα προϊόντα, συγκεκριμένα τυριά που είχαν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών. Ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων του νησιού. Και έγινε δεκτό και πλέον είναι ελεύθερη η διακίνηση. Πολλές διαμαρτυρίες σε απόγνωση οι άνθρωποι λόγω της καραντίνας που είχε επιβληθεί λόγω του αυτόδους πυρετού. Έχασαν τα κοπάδια τους, έχασαν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα τους και υπήρξαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Τώρα βλέπουμε ότι υπήρξε και μία μέρημνα προκειμένου να επιληθούν τα ζητήματα και αυτό το μέτρο, το οποίο από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του νησιού έλεγαν ότι δεν τα τυριά τα οποία έχουν περάσει ορίμανση άνω, έχουν υποστεί ορίμανση άνω το 2 μηνών, δεν κινδυνεύει να μεταδοθεί ο αυτόδης πυρετός, αντιθέτως τους οδηγούσε σε απόγνωση και σε οικονομική καταστροφή. Τώρα λοιπόν, από σήμερα είναι πλέον ελεύθερη η διακίνηση.

Και τώρα θα πάμε στα 1841, 18 Αυγούστου του 1841. Έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη.

18 Αυγούστου του 1841 στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη. Εδώ ακούμε από τον Νιόνιο, από τον Διονύση Σαββόπουλο, το εν λόγω κομμάτι. Από το δίσκο 10 χρόνια κομμάτια 1975.

1975, μετά την πτώση της Χούντας βεβαίως. Στίχη μουσική Διονύσης Σαββόπουλος, ένα πολιτικό επί της ουσίας τραγούδι. Ωραίο.

Το τραγούδι αυτό έχει ηχογραφηθεί στο κύτταρο. Αναφέρεται και στο στίχο του τραγουδιού «Υπήρου και Αχαρνών», το κύτταρο που έκανε παραστάσεις ο Διονύσης Αβόπουλος μαζί με τον καραγκιοζοπαίκτη Ευγένιο Σπαθάρη. Λίγο αργότερα, το 1975, εντάχθηκε στην δισκογραφία και όχι στη δικογραφία, στη δισκογραφία υπό τον τίτλο «10 χρόνια κομμάτια», έναν τίτλο με διτή σημασία.

0: 12:30, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί για ακόμη μισή ώρα. Σήμερα έχει και την ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και έχει και κύπελο. Έχει αθλητικό, το αθλητικό μενού είναι... Έχουμε κάποιες ιδέες, να δούμε τι θα πρωτοπρολάβουμε να σας πούμε σήμερα. Είναι... Τι ώρα είναι? Είναι στις 10 απόψε. Λεύσκη Σόφιας, στην Βουλγαρία. Η ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Σέντρα στις 10. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην Αγία Σοφιά, στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που το μεγαλύτερο μέρος της ραδιοφωνικής του καριέρας το πέρασε νομίζω εδώ στον Alpha Radio 989. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Στέλιο Χατζημιχαήλ. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά νομίζεις.
0: Είσαι από την έναρξη. Ναι, ναι, ναι. Από την έναρξη του σταθμού μέχρι τη συνταξιοδότησή σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τότε.
0: Ναι. Βέβαια, πριν είχες καριέρα και σε άλλα ραδιόφωνα, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι εμείς σε είχαμε για περισσότερο καιρό εδώ στον Alpha Radio 989.
1: Βέβαια.
0: Και μετά τις...
1: έγιναν, ναι, και οι καλές σχέσεις, οι γερές, οι φιλίες, γιατί όταν είσαι 21 χρόνια κάπου, όπως και να είναι, είναι οικογένεια. Γίνεσαι οικογένεια με κάποιους ανθρώπους.
0: Με όλους, γιατί και οι οικογένειες, μην νομίζεις. Δεν είναι όλοι αγαπημένοι. Καλά, οικογένεια, επαγγελματική οικογένεια με ό,τι αυτό σημαίνει. Λοιπόν, σε καλωσορίζουμε.
1: Δεν είμαστε αγαπημένοι, ναι, με, ναι, όλους, ναι. Είμαστε απλά με κάποιους, είμαστε πιο πολλοί.
0: Βέβαια.
1: Δεν ήτανε πραγματικά.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: πριν πούμε οτιδήποτε, ναι, μπορώ να μάθω ποιος είναι στον ήχο?
0: Είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα.
1: Α,
0: είναι νέος συνάδελφος, εξαιρετικός.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω. Όχι. Εγώ πίστευα ότι είναι κάποιος από τους παλιούς.
0: Από τα παιδιά, ναι.
1: Ρετήσω.
0: Είναι διακοπές. Έχουν βάλει τους καινούριους και έχουν πάει διακοπές. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα. Η κλασική ιστορία. Και γιατί κάνεις εσύ εκπομπή?
0: Είμαι κι εγώ καινούρια. Είμαι νεοτάτη. Στέλιο μου, καταρχάς, χρόνια πολλά. Είναι τα γενέθλιά σου σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και θυμάμαι πριν...
1: Δεν
0: ρώτησα πόσα.
1: Ναι.
0: Δεν ρώτησα πόσα. Εύχομαι όλα να σου πάνε καλά. Πριν από χρόνια ήμασταν εδώ με τον Τάσο Τασκαλιδρανιάν. Τον θυμάσαι τον Τάσο, τον ηχολήπτη, έτσι?
1: Φυσικά. Ναι, ο Τάσος από τους καλύτερους τεχνικούς και από τα καλύτερα παιδιά.
0: Ναι, ναι, πολύ καλό παιδί, συμφωνώ. Είχε κάνει λοιπόν τότε, ήταν, θυμάσαι, με τη Λάνα Ντελ Ρέι που είχε κάνει μια επιτυχία που ήταν βασισμένη, μπράβο, πάνω στο τραγούδι στο οποίο εσύ είχες γράψει στίχους, τους δρόμους που αγάπησα, τη Ελένη Βιτάλη, Γιώργο Σταυριανός μουσική που τον χάσαμε.
1: Χάσαμε πρόσφατα, ναι. Ναι. Ήταν δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, και είχε κάνει ένα, είχε αναμίξει το τραγούδι της Λάνα Ντελ Ρέι με το δικό σου τραγούδι, με το τραγούδι που είχες γράψει εσύ τους στίχους και είχε γίνει επιτυχία με την Ελένη Βιτάλη. Υπάρχει βέβαια και η βερσιόν με την Νένα Βενετσάνου που είναι εξαιρετική και καλό τους ακροατές να την αναζητήσουν. Επειδή τότε είχαμε υποσχεθεί ότι θα σου στέλναμε το μοντάζ που είχε κάνει ο Τάσος, αλλά δεν ήμασταν αναξιόπιστοι, δεν στο στείλαμε. Και δεν το έχεις ακούσει. Έχει χαθεί αυτό, αλλά βρήκα ένα αντίστοιχο στο διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε και μετά θα σου πω το λόγο που σε καλέσαμε.

0: να χάνουμε.
1: Κάπως έτσι λοιπόν πήγαινε, Στέλιο μου. Δεν το αφήνω σαν χαλί να παίζει από κάτω όσο μιλάμε, ο Κωνσταντίνος δηλαδή, όχι εγώ. Και ο λόγος που σε καλέσαμε, πέρα από το να σου ευχηθούμε και εγώ και οι ακροατές για τα γενέθλιά σου, είναι ότι μετά, αφού έφυγες από εμάς από το ραδιόφωνο και πήρες τη σύνταξή σου, καταπιάστηκες με τη συγγραφή βιβλίων. Και έχω κάποιες πληροφορίες ότι το βιβλίο έχει ξεπουλήσει. Δεν το βρίσκουμε δηλαδή.
2: Sold out.
1: Για πες μου.
2: Τώρα βγαίνει η δεύτερη έκδοση του βιβλίου.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Και,
1: πολύ χαίρομαι. Μπράβο, Στέλιο.
2: Γιατί ό,τι κάναμε, το κάναμε, δηλαδή το βιβλίο δεν είχε ιδιαίτερη διαφήμιση, αλλά έγινε σε κοινή συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο ότι θα κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, και αυτό δείχνει ότι αυτό που λένε η ζωντανή διαφήμιση, το από στόμα σε στόμα, πήγε, δούλεψε σε αυτή την περίπτωση.
1: Ισχύει αυτό, όπως και σε κάποιες θεατρικές παραστάσεις, γιατί ξέρω ότι είσαι και θεατρόφιλος πολύ, Στέλιο μου. Πραγματικά είναι κάποιες παραστάσεις που δεν διαφημίζονται και παρόλα αυτά, από στόμα σε αυτή, βλέπεις ότι είναι αλλεπάλληλα sold out. Το ίδιο και με το βιβλίο σου, ενώ δεν διαφημίστηκε. Είμαστε πολλοί εμείς που σε αγαπάμε, αγαπήθηκε από ανθρώπους που ούτε καν σε είχαν, νεότερους που ούτε καν είχαν παρακολουθήσει την πορεία σου, γιατί έχεις γράψει μεγάλη ιστορία στο ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια και έχεις ένα κοινό που σε ακολουθεί, σε παρακολουθώ και στα social media, όπως λέμε, σε άψογα, σε άπτεστα ελληνικά.
2: Σωστό. Κοίταξε, για να λέμε όλη την αλήθεια,
1: ναι,
2: τη μεγαλύτερη διαφήμιση την πήρα από το ραδιόφωνο του Άλφα. Τη μεγαλύτερη διαφήμιση.
1: Σε ευχαριστούμε δηλαδή πολύ. Ναι, επειδή τόσοι συνάδελφοι σε κάλεσαν, ασφαλώς. Ναι.
2: Δηλαδή, ναι, με αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε, ναι, το βιβλίο.
1: Ναι.
2: Πρώτη ήταν η Έλλη Σπυροπούλου που
1: σε κάλεσε.
2: Ναι.
1: Και ήταν και στην παρουσίαση του βιβλίου, βέβαια, η Έλλη. Παρουσίαση, ακολουθεί η Έλλη αμέσως μετά. Είναι στη Μία, έχει εκπομπή στη Μία η Έλλη. Την πρόλαβα.
2: Ναι.
1: Γεια σας. Καλώς το κορίτσι μας. Έλα, Έλλη μου. Έλα, νάτη και η Έλλη, να σου πει τα χρόνια πολλά και εκείνη.
3: Τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Νάτο το κορίτσι μου. Νάτο το κορίτσι μου, εδώ. Βάλε ακουστικά.
3: Τον αγαπάμε πάρα πολύ, το ξέρει νομίζω, και είναι. Εντάξει. Είναι συνταξιούχος. Καταλαβαίνεις τώρα. Είναι συνταξιούχος. Είναι το target group, ξέρει εδώ, Ελένα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
3: Είναι μια εσωτερική κουβέντα που κάνουμε εγώ με το Στέλιο, αλλά παρόλα αυτά μας λείπει. Παρόλο που έχει πάρει τη σύνταξή του και διακοπεύει εκεί και πάει και περνάει όμορφα.
1: Αλλά λέει τα καλύτερα. Για σένα ήσουν η πρώτη, ήσουν και στην παρουσίαση του βιβλίου. Ναι. Βεβαίως και ο Νικόλας Καμακάρης, όλοι, μα δεν υπάρχει κάποιος. Βέβαια.
3: Δεν είναι θέμα πρωτιάς, είναι θέμα ότι όλοι τον αγαπάμε πάρα πολύ και είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειάζεται και το γνωρίζει.
1: Μια οπότε μεγάλη αγκαλιά. Άμα βγω και εγώ στη σύνταξη θα με καλείς και εμένα για τα βιβλία
3: εσύ ξέρω
1: μου,
3: ότι
1: γιατί είσαι πολύ νέα.
3: Εσύ ξέρω ότι μέχρι να βγεις εσύ στη σύνταξη, επειδή είσαι και εσύ πολύ νέα, θα έχω βγει νωρίτερα εγώ. Επίσης δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα πάμε σύνταξη κάποια στιγμή.
1: Σωστό και αυτό.
3: Είναι μια ενός τέλειος πρόγραμμα. Συνεχίστε, φιλιά, την αγάπη μου.
1: Καλή
2: να
1: εκπομπή.
2: Είσαι καλά.
1: Καλή εκπομπή.
2: Ευχαριστώ για όλα. Φιλιά.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε δεύτερη έκδοση.
2: Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπαμε για τη σύνταξη και όλα αυτά. Μου έστειλαν ένα απόσπασμα από μία ταινία, σειρά, δεν ξέρω,
1: ναι,
2: και δεν ρώτησα κιόλα, όπου είναι μία κυρία η οποία συνταξιοδοτείται. Δεν έπρεπε να μπει στη σύνταξη, ωστόσο συνεχίζει να δουλεύει. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να ήταν δικηγόρος, όχι γιατρός πάντως.
1: Mm-hmm.
2: Και έχει καλέσει όλη την ομάδα,
1: ναι,
2: που δούλευε μαζί της και λέει κανονικά, λέει, θα περιμένατε να βγω στη σύνταξη σε αυτή την ηλικία. Ωστόσο εγώ θέλω να παραμείνω χρήσιμη.
1: Mm-hmm.
2: Και γι' αυτό θα συνεχίσω να δουλεύω. Βέβαια ήταν επικεφαλής σε ένα τμήμα, δεν κατάλαβα καλά. Μου άρεσε όμως αυτό το θέλω να παραμείνω χρήσιμη.
1: Βέβαια, και ενεργή και χρήσιμη, ναι, ναι.
2: Ακριβώς, και αυτό το πράγμα ίσως με οδήγησε στο να γράφω, να γράψω το ένα βιβλίο. Ήδη είχα έτοιμο το δεύτερο, αλλά μας πρόλαβε η δεύτερη έκδοση και αποφασίσαμε με τον,
1: με τον εκδότη.
2: Εκδότη να το καθυστερήσουμε λιγάκι για να αφήσουμε και να δώσουμε μια ανάσα και στη δεύτερη έκδοση. Ελπίζω να πάει και τρίτη και τέταρτη. Θα το ήθελα, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι.
1: Το εύχομαι.
2: Αυτά. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι ξέρεις, η σύνταξη με πείραζε. Το ότι γιατί να βγω στη σύνταξη. Ναι. Σημαίνει τέλειωσα. Και είδα αυτό το βίντεο που μου στείλαν και λέει θέλω να παραμείνω χρήσιμη Ελληνία, αυτή η κυρία, και μου άρεσε.
1: Και σε ενέπνευσε.
2: Αυτό, ναι, μάλλον αυτό είναι που με οδήγησε στο να γράψω, αφού ας πούμε έχω σταματήσει το ραδιόφωνο.
1: Ναι, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι δραστήριος ούτως ή άλλως, δηλαδή, και είναι σημαντικό το να είναι κάποιος νέος και να μπορεί να απολαμβάνει τα καλά. Δηλαδή, το να παίρνει κάποιο σύνταξη σε πολύ μεγάλη ηλικία, δεν ξέρω τι νόημα έχει, όταν πια είναι επιβαρημένη η κατάσταση και δεν έχει ενέργεια. Ενώ, ναι, ενώ οι άνθρωποι που πρόλαβαν και βγήκαν σε μια σχετικά νέοι, σε αυτή την περίπτωση μπορείς και απολαμβάνεις την ζωή, μπορείς, βρίσκεις χρόνο για τα πιο ουσιαστικά πράγματα και πάλι κανείς δεν σε εμποδίζει να εργαστείς παράλληλα και να κάνεις κάτι δημιουργικό και να προσφέρεις και να είσαι χρήσιμος, όπως εσύ που έκανες, έγραψες αυτό το βιβλίο, ως συγγραφέας πλέον με αυτήν την ιδιότητα συνεχίζεις και δεύτερο βιβλίο και με την και με σύριαλ εμπλέκεσαι, έτσι δεν είναι, δεν προχωράει και αυτή η διαδικασία?
2: Ναι, αλλά εκείνο που θέλω να σταθώ είναι ότι το να μεγαλώνεις και να βγαίνεις στη σύνταξη είναι καλό, γιατί και, δηλαδή θα μπορούσα κάλλιστα να δουλεύω στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Γιατί
1: σωστά.
2: Όταν κυκλοφόρησε η... όταν μαθεύτηκε ότι σταμάτησα από το ραδιόφωνο, υπήρχαν κάποιες προτάσεις,
1: ναι,
2: από άλλα ραδιόφωνα. Εγώ όμως δεν ήθελα να κρατήσω κάποια θέση ενός νέου ανθρώπου που θα ξεκινούσε τώρα τη ζωή του, έχοντας βέβαια την ασφάλεια το ότι παίρνω ένα ποσό κάθε μήνα σαν συνταξιούχος, έτσι.
1: Ναι.
2: Το σκέφτηκα αυτό. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσω μία θέση από έναν άνθρωπο που τώρα ξεκινάει τη ζωή του. Γιατί και εγώ κάποια στιγμή ξεκινούσα τη ζωή μου. Για φαντάσου λοιπόν να υπήρχαν κάποιοι άλλοι μεγαλύτεροι οι οποίοι δεν άφηναν τις θέσεις και δεν θα υπήρχαν θέσεις.
1: Αυτό που λες είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Το τόπο στα νιάτα από την άλλη, πάντα χρειαζόμαστε. Όλο αυτό που έχει καταγράψει ο σκληρός δίσκος ενός παλαιότερου εργαζόμενου, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ανατρέχουμε σε ανθρώπους που είναι δάσκαλοι για μας.
2: Αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτό που έκανα με το βιβλίο, δεν ήξερα ότι δεν παίρνω τη θέση κανενός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν κρατάω ας πούμε μία θέση που θα τη χρειαζόταν κάποιος άλλος. Ένας νέος άνθρωπος που θα θέλει να γράψει μπορεί να γράψει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έτσι, δεν είναι ότι είμαι υπάλληλος κάπου και δεν κουνιέμαι από τη θέση μου. Τέλειωσε αυτή η ιστορία, ναι, του ραδιοφώνου, δηλαδή άφησα τη θέση μου για να μπει οποιοσδήποτε. Και από εκεί και έπειτα συνεχίζω μόνο.
1: Ναι. Καλή συνέχεια στην πορεία. Χρόνια πολλά και πάλι. Σε αγαπάμε πολύ. Έχεις μηνύματα και από ακροατές εδώ που σε αγαπούν και σε θυμούνται. Σου στέλνω πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ και σένα. Να είσαι καλά.
1: Γεια. Γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, 18 Αυγούστου του 2017, πέθανε η Ζωή Λάσκαρ, η ηθοποιός, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία έτσι με πάρα πολλούς ρόλους, πάρα πολύ αξιόλογη καλλιτέχνης και στο θέατρο. Εμείς την γνωρίσαμε κυρίως από τις ταινίες, τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, και κάπως το συνδέω αυτό γιατί και ο Στέλιος που φιλοξενούσαμε νωρίτερα στις εκπομπές του είχε πάρα πολύ αναδείξει τα τραγούδια της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και έκανε και εναλλαγές με ελληνικό και ξένο τραγούδι. Με αφορμή λοιπόν τη Ζωή Λάσκαρη που έφυγε σαν σήμερα, πέρασε σε άλλη διάσταση, μου ήρθε στο μυαλό το τραγούδι Crazy Girl από την ταινία Θαλασσιές Χάντρες, αυτή με το Φέδωνα Γεωργίτσι που έλεγε, του έλεγε ο Βογιατζής, αυτή θα σε βάλει μέχρι και μουστάκι να ξυρίσεις. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα σας πω, το τραγούδι αυτό, ενώ φαίνεται στην ταινία το τραγουδάει, φαίνεται ότι το τραγουδάει η Ζωή Λάσκαρη, το τραγουδάει μία άλλη τραγουδίστρια και είναι ντουμπλαρισμένο.

Crazy Girl, τρελοκόριτσο σε ελεύθερη μετάφραση. Το τραγουδούσε η Μέρι στην ταινία «Η ζωή Λάσκαρη» με το συγκρότημά της, το πλουσιο κόριτσο που ερωτεύτηκε τον Φέδωνα Γεωργίτση. Ένα τραγούδι που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, που και ακόμη και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Το συγκεκριμένο τραγούδι που έγινε γνωστό από την ταινία «Οι θαλασσιές χάντρες», στην πραγματικότητα δεν το τραγούδισε η Ζωή Λάσκαρη. Η φωνή που ακούγεται στην ταινία ήταν της Αλέκας Κανελίδου, η μουσική βεβαίως του Μίμη Πλέσα. Και το τραγούδι μετά ηχογραφήθηκε δισκογραφικά και πέρασε στη δισκογραφία ηχογραφημένο και από την Έλλη Μάνου.

Και βλέπω η Μαντόνα γιόρτασε, βλέπω στο πρώτο θέμα, στην ιστοσελίδα του θέμα, του πρώτου θέματος, τα 68 γενέθλια της γιόρτασε στην Κέρκυρα η Μαντόνα, η οποία τις τελευταίες ημέρες κάνει διακοπές στην Ελλάδα, σε περίπτωση που δεν το έχετε μάθει, φυσικά και το έχετε μάθει, πλάκα κάνω, και επέλεξε για τα γενέθλιά της να πάει στους Κουραμάδες, ένα μεζεδοπολείο, οι Κουραμάδες είναι ένα γραφικό χωριό στην Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν έφτασε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου, την επομένη του 15 Αυγούστου στο χωριό, μαζί με τον σύντροφό της, τον 30χρονο Ακίμ Μόρις, μερικά από τα παιδιά της που ήρθαν μαζί της στην Ελλάδα και την υπόλοιπη παρέα της. Και καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα, η Μαντόνα επιδιώκει να κινείται όσο το δυνατόν πιο διακριτικά. Μεταφέρθηκε στο χωριό με μαύρα βανάκια και συνοδεία, ενώ για την άφιξη της δημοφιλούς pop τραγουδίστριας είχαν κλείσει δύο δρόμοι του χωριού. Μάλιστα, υπάρχει και σχετικό βιντεάκι στην ιστοσελίδα του πρώτου θέματος. Μάλιστα, αυτά από lifestyle. Εντάξει, μεγάλη, έγινε 68 η Μαντόνα, απίστευτο. Και τη βλέπω εδώ στη φωτογραφία, φοράει κάτι λιτό και απλό, πλουμιστό, και μία φούξια κορδέλα στα μαλλιά, υπέροχο. Εσείς, αν έχετε τη δυνατότητα, να πούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Αν έχετε τη διάθεση, υπάρχει για σήμερα, σας έχω μία πρόταση. Όσοι δεν δείτε το Λεύσκι Σόφιας ΑΕΚ στις 10, που έχει η ΑΕΚ, θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, είναι για τα play-off του Champions League. Μοναδική ελληνική ομάδα πλέον, πάει. Όλες οι άλλες στις άλλες διοργανώσεις τις ευρωπαϊκές. Όσοι λοιπόν έχετε τη διάθεση να κάνετε κάτι διαφορετικό σήμερα, ο κινηματογράφος είναι πάντα μια καλή επιλογή. Πάρα πολλά θερινά σινεμά παίζουν, είτε πανεκδόσεις, είτε έτσι πιο φρέσκες ταινίες, είτε πρώτη προβολή. Οδύσσια, Spider-Man, έχει πάρα πολλά να δείτε, είτε οικογενειακός, είτε με παρέα, είτε χωρίς παρέα. Έχω και μία πρόταση με ελεύθερη είσοδο στο Open Air Film Festival στον Άγιο Δημήτριο στην Αττική. Σήμερα στις 9 παίζει το Dirty Dancing, το αυθεντικό, την ταινία του 1987 με τον Patrick Swayze και την Jennifer Grey. Με την Jennifer Grey κάνει την Baby που ερωτεύεται τον δάσκαλο χορού Johnny, και θυμάστε εκείνη τη φιγούρα. Τη χορευτική φιγούρα που η παλαιότερη, έτσι, η γενιά X, τη θυμάται, την είχε προσπαθήσει, είχαμε φάει τα μούτρα μας.

Ό,τι και αν κάνετε, σας ευχόμαστε να περνάτε όμορφα με τους ανθρώπους που σας αγαπούν και τους αγαπάτε. Και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, γιατί ακόμη, αν και έχει αρχίσει και επιστρέφει κόσμος, ακόμη η Αθήνα είναι μια πόλη ανθρώπινη. Γίνονται οι μετακινήσεις σε χρόνους με το γιο ταχύ, δηλαδή είναι μια... Οι συγκοινωνίες είναι ακόμη πιο αραιά τα δρομολόγια. Δεν έχουμε επιστρέψει, νομίζω, σε ρυθμούς κανονικούς. Καλά, δεν συζητάω για πριν και την επομένη. Μέχρι και τη Δευτέρα, μέχρι και χθες, είχαμε πρόγραμμα το 15 Αύγουστο, έτσι πιο αραιά δρομολόγια με τα λεωφορεία. Αλλά τώρα νομίζω επανερχόμαστε σιγά σιγά και είναι πολύ σημαντικό για όσους εργάζονται να φτάνουν γρήγορα στη δουλειά τους και για όποιον σχεδιάζει το οτιδήποτε να μην χρειάζεται να είναι μποτιλιαρισμένος με τις ώρες στην κίνηση όπως συμβαίνει στη διάρκεια του χειμώνα.

0: πάρα πολλοί χώροι εξάλλου αρχαιολογικοί, όπως και μουσεία, σχεδιάζουν εν ώψη της Πανσελίνου διάφορες εκδηλώσεις, μα συναυλίες, μα θα φωτιστούν οι χώροι. Επίσης και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουμε καθημερινά έτσι τη χορογραφία αυτή με το φωτισμό, με τα συντριβάνια, πάρα πολλές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο και πολλοί δήμοι συνεχίζουν ή ετοιμάζουν φεστιβάλ και στα νησιά. Έχουμε το Μουσικό Φεστιβάλ της Έγινας, στη Σύρο επίσης πάρα πολλές δραστηριότητες. Στα Κουφονίσια έχει ολοκληρωθεί το φεστιβάλ. Αναζητήστε τα. Αξίζει πραγματικά να, είτε τα Σαββατοκύριακα, είτε όσοι είστε ήδη σε διακοπές, κάπως έτσι να χρωματίσετε διαφορετικά με κάποιες άλλες δραστηριότητες τις διακοπές σας και την περιήγηση στο νησί που έχετε επιλέξει, είτε στην υπηρετική Ελλάδα. Και βεβαίως, όπως σας λέγαμε και χθες, τα πανηγύρια έχουμε, τα 9 μέρα της Παναγίας, και ετοιμάζονται πάλι πανηγύρια.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
0: Και την κυρία Ποθητή Βάλβη ευχαριστούμε. Τι όμορφη εικόνα και τι ωραίες ευχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η ώρα του αποχωρισμού ήρθε ο Βίκτορ Σαμουήλ να μας πει τις τελευταίες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Ακολουθεί η Έλλη Σπυροπούλου. Αμέσως μετά την Έλλη Σπυροπούλου η Αφροδίτη Σιμίτη, που πολύ την αγαπάμε, και βεβαίως κλείνει μετά ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο Ψάρο, όπως λέει η Αφροδίτη Σιμίτη στις εκπομπές της. Πολλά φιλιά σε όλους. Θα τα πούμε αύριο στις 11.
6: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πύρκαγια ξέσπασε στις 12 και 4 σε επαγγελματικό κτίριο κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Εσταυρωμένου στην περιοχή Σφακάκη στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε να μην επεκταθεί πυρκαγιά εκτός αυτού. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που έκπληξε την περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας. Από σήμερα, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο σε μια προσπάθεια να αποσαφινιστεί τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου και την τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Τα αίτια του δυστυχήματος αναμένει να διερευνήσει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, υποστήριξε για το τραγικό δυστύχημα ο αεροναυπηγός και στρατιωτικός αναλυτής Φέδων Καραϊωσιφίδης, μιλώντας στον Αλφα Radio 989. Υπάρχει ένα κυρίαρχο σενάριο, ανέφερε, μηχανική βλάβη ή και η καταστροφική αστοχία που στέρισε από τον πιλότο τον έλεγχο. Ένα 7χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου επίτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο. Το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου. Συνελήφθησαν ωστόσο τόσο ιδιοκτήτης του σκυλιού όσο και ο πατέρας του παιδιού. Φώτια ξέσπασε πλησίων των σιδηροδρομικών γραμμών στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των τρένων. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι έχει διακοπεί σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία. Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρέθηκαν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη στο πλαίσιο στοχευμένης ελεγκτικής δράσης. Συνολικά ελέγχθηκαν 26 τουριστικά σκάφη και σε 12 από αυτά διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με την παραβατικότητα να ανέρχεται στο 46%. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43.000 ευρώ. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες την κατηγορούν ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Συριακή Δικαιοσύνη καταδίκασε τον Ουασίμ Αλ-Άσαντ, ξάδερφο του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου. Νέα επίθεση ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν με drones κατά δηληστηρίου πετρελαίου στη Νότια Σαουδική Αραβία. Συναγερμός στο στενό του Ορμούς, καθώς πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα από όπου προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο χωριό Πετσενίχη στην περιφέρεια του Χαρκόβου σήμερα το πρωί, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλει 9 μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 drones, 11 από τα οποία κατερρύφθησαν ή αναχαιτίστηκαν.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

0: Εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989. Με άλλο σκοπό είχα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή, αλλά βλέπετε, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, εδώ στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ωρέκα. Έχω ανοίξει εδώ και τα social, ο Θεός να το κάνει, έχω καταφέρει. Έχω βάλει κάτι φίλτρα. Δεν βλέπω, με η μαύρα αυτή χάλια. Τέλος πάντων, έχω κρατήσει τον Βίκτορα. Άκου να δεις, Βίκτορα, εκεί που χάζευα στις ειδήσεις, είδα διάφορες ειδήσεις. Κάποιες είναι πολύ στενάχωρες, θα τις συζητήσουμε σε λιγάκι στην πορεία της εκπομπής. Γεια σου, Σάκη, θα τα πούμε σε λίγο, περίμενε. Άκου να δεις, Βίκτορα, τι προβλήματα θα συμβούν στο μέλλον. Και το σύντομο το εγγύς. Πώς θα λυνόταν, λέει, ένα έγκλημα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό χωρίς βαρύτητα και χωρίς στοιχεία, και θα είναι μια νέα επιστήμη της αστροεγκληματολογίας, Κωνσταντίνε.
1: Απίστευτο.
0: Θα λες τι δουλειά κάνεις, είμαι αστροεγκληματολόγος.
1: Και δεν θα ξέρει κανείς τι δουλειά κάνεις.
0: Ναι, γιατί ξέρει τώρα άλλες που κάνουν άλλες και άλλες. Ό,τι δηλώσεις είσαι έτσι κι αλλιώς.
1: Στην Ελλάδα ειδικά.
0: Αλλά ναι. Επίσης διαβάζω το εξαιρετικό άρθρο του Κωνσταντίνου Τζάβαλου, ο οποίος πραγματικά πρέπει το στάω εφημερίδα. Ο οποίος το εκτύπωσα κιόλας. Πόσες φορές το έχω κάνει εγώ στη ζωή μου, φαντάζομαι. Ποτέ.
1: Ελάχιστες.
0: Πιθανόν ποτέ. Όπου μου κάνει εντύπωση πώς το σκέφτηκε αρχικά. Αλλά για να το σκέφτηκε κάτι θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Λέει εδώ, ερευνητές εγκληματολογίας διαπιστώνουν, άκου Βίκτορα, ότι οι μέθοδοι της γης δεν ισχύουν στο διάστημα.
1: Απίστευτο.
0: Πειράματα σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Θα πας τώρα στο διάστημα, στο διαστημόπλαιο, θα θες να σφάξει. Μπορεί να έχει νεύρα. Νευριάσει εκεί με τον συνάδελφο, τον αστροναύτη.
1: Και κάπως να σου βγει.
0: Και αν θα το σκοτώσει, πώς το δικαιολογήσει μετά. Δεν μπορεί να το κάνει ένα έγκλημα εξαμελίας.
1: Και σε ποιο ποινικό σύστημα θα υπάγεται.
0: Και πού πας, αφού είμαι.
1: Πού πας.
0: Ποια χώρα. Καταπληκτικό.
1: Υπέροχο.
0: Δεν είναι καταπληκτικό.
1: Υπέροχο.
0: Θέλω συνέντευξη να κάνω στον κύριο αυτό που το σκέφτηκε. Η χρήση πυροβόλου όπλου. Πώς θα πυροβολήσει, δεν θα έχει βαρύτητα. Σε διαστημικό σταθμό θα άφηνε ευδιάκριτα ίχνη. Γι' αυτό όχι όπλο, αν θέλετε να δολοφονήσετε κάποιον στο διάστημα.
1: Θα βρείτε τρόπο.
0: Ναι.
1: Εμείς δε, εμείς...
0: Ανοίξτε το ποτάκι. Δεν θα είναι πολύ δύσκολο. Έφυγε. Δεν άντεξε. Ήθελε να φύγει, αυτοκτόνησε. Έφυγε κατά λάθος. Είχαμε ξεχάσει την πόρτα ανοιχτή να αερίσουμε λίγο το χώρο. Πώς κάνουμε εμείς εδώ. Πώς αερίζω εγώ το πρωί.
1: Έλατε.
0: Τον ξεχάσαμε έξω, τον πήρε. Τα υπολείμματα πυροβολισμού θα παρέμεναν αιωρούμενα για καιρό και θα συλλέγονταν στα φίλτρα αέρα. Διευκολύνοντας. Α, θα συλλέγονταν και στα φίλτρα. Τον εντοπισμό του δράστη παρά τις προκλήσεις. Γιατί πόσοι μπορεί να είναι μέσα στο διαστημόπλαιο. Μπορείς να πεις εκεί ήρθε ένα αγνώστο ταυτότητα, υπτάμενο αντικείμενο. Και τον πήρε. Ποιος θα σου πει ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Να το πω. Θα κάνω φόνο στο διάστημα κάποια στιγμή. Τον έχω γλιτώσει εδώ στη γη και δεν σκοπεύω. Και αυτά όλα είναι βλακίες. Είμαστε εναντίον οποιαδήποτε μορφή
1: βίας.
0: Αλλά αφήστε με να το διασκεδάσω.
1: Στα πλαίσια του αστεϊσμού.
0: Αφήστε με να το διασκεδάσω. Πετάξτε τον στη γη, λέει η μάνα μου. Βλέπεις, γιατί είναι μάνα μου. Μου στέλνει μηνύματα εδώ στο WhatsApp. Είναι γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να μας ψάξεις για τον DNA. Είναι σίγουρο.
1: Είναι στάνταρ η σύνδεση.
0: Κι άλλοι μου στέλνουν. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Το κλειστό περιβάλλον ενός σταθμού ευνοεί τη διατήρηση στοιχείων DNA. Δεν μπορεί να τα απολυμάνει.
1: Αυτό είναι από κάποιο άρθρο του εξωτερικού.
0: Όχι, από τα εφημερίδα. Φίλος, αγαπητός. Πώς τον λένε, κάτσε να το δω. Υπέροχος, τον συμπάθησα ήδη, να ξέρετε. Πώς τον λένε το γύριο. Κωνσταντίνο Τσάβαλος. Αυτό κάπου τα έχει δει και τα έχει γράψει και τα έχει μαζέψει όλα τα στοιχεία. Δεν μπορεί να τα έχει σκεφτεί μόνος του. Αν τα έχει σκεφτεί μόνος του, είναι διάνοια. Ένας κλειστός χώρος περιορισμένος αριθμός υπόπτων. Γι' αυτό που είπαμε. Καμία επαφή με τον εξωκόσμο.
1: Τέλειο.
0: Το σκηνικό θυμίζει κλασική αστυνομική πλοκή ή έστω ένα sci-fi thriller του βεληνικού του Alien. Όμως περιγράφει εξίσου πιστά τις συνθήκες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου αστροναύτες, άνθρωποι επιλεγμένοι για την ψυχραιμία και την αντοχή τους, περνούν μήνες κλεισμένοι μαζί. Σε περίεργες μέρες, θα πω εγώ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Την έβρα μπορεί να έχεις, την μπορεί να θυμηθείς. Όσο και αν θέλουμε να πιστέψουμε ότι οι κορυφαίοι επιστήμονες του πλανήτη είναι άτρωτοι σε τέτοιες σκέψεις, όχι καλά.
1: Δεν πιστεύουμε τέτοιο πράγμα σε καμία περίπτωση.
0: Όλοι είμαστε δυνάμοι, να ξέρετε. Οι παρατεταμένες παραμονές σε συνθήκες υψηλής πίεσης αρκούν για να βγάλουν τον καθένα εκτός αυτού. Ο κοσμοναύτης Βαλέρι Ρούμιν είχε γράψει το 80. Μπορεί και να ήμουν γέννητη, μπορεί και να μην ήμουν, μπορεί και να ήμουν. Στη δεκαετία του
1: 80. Δεν το εξετάζουμε αυτό.
0: Δεν το συζητάμε. Κατά τη διάρκεια αποστολή στο διάστημα, αυτό το είχε γράψει πρώτο. Ότι όλες οι προϋποθέσεις για μία δολοφονία. Περίμενε, γιατί έχω χάσει και τα χαρτιά του πέρα. Πληρούνται όταν κλείνεις δύο άντρες σε μία καμπίνα 5x6 μέτρων για δύο μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε πραγματικά στο διάστημα, οι ερευνητές θα ξεκινούσαν με μειονέκτημα, καθώς οι μέθοδοι εγκληματολογίας που έχουν αναπτυχθεί στη γη δεν λειτουργούν απαραίτητα σε τέτοιες συνθήκες βαρύτητας. Λέει λοιπόν διάφορο. Το πρώτο που θα λείπει από έναν εξωγήινο τόπο εγκλήματος, τέλος πάντων, είναι η επιστήμη συγκεκριμένη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ανάλυση σταγόνων αίματος.
1: Βεβαίως.
0: Τι να πω. Ο κύριος αυτός ο Βάλερη, πώς τον είπαμε, φοβερός. που το σκέφτηκε. Βεβαίως,
1: προχωράει η επιστήμη και σε
0: αυτός που το σκέφτηκε βεβαίως και έχει κάνει και ταξίδι. Και έγραψε και ολόκληρο θέμα γι' αυτό και το ανέπτυξε εδώ ο φίλος. Κάτι θα είχε περάσει από το μυαλό του στο παρελθόν για να έχει. Θα έβλεπε κάποιον, δεν θα τον συμπαθούσε. Θα του τον βάλανε. Πώς δεν είσαι καλή συνάδελφο, πώς το έλεγε η.
1: Η Αμαλία.
0: Ναι, δεν είσαι καλή συνάδελφο. Δεν θα ταιριάζει.
1: Βιργινία, Βιργινία, λέει.
0: Βιργινία, δεν είσαι καλή συνάδελφο, ναι. Θα του βάλανε λοιπόν μαζί στο, εκεί στο διαστημόπλιο. Τρεις μήνες, θα τον έβλεπε με μισό μάτι. Δεν θέλω να πω αυτό που με ρώτησε μια πολύ καλή συνάδελφο, όχι η Βιργινία. Μια άλλη που δεν θα πω το όνομά τη, γιατί μου είπε να μην το πω, ότι. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου, μετά από κάποιο διάστημα, αν θελήσουν και έχουν κάποια έτσι, έχουν μια χημεία μεταξύ τους. Με ρώτησε λοιπόν η πολύ καλή συνάδελφος απ' έξω, δεν θα πω πια ξαναλέω, πώς αυτές τις ανάγκες τις εκπληρούν. Της είπα ότι μάλλον κάτι θα τους δίνουν για να κατευνάσουν τις ορμές. Όπως επίσης ότι είσαι τώρα στο διάστημα, βλέπεις εκεί τη γη από πάνω. Έχεις εκείνη την ώρα διάθεση ερωτική με τον συνάδελφο. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ σε αυτό το σταθμό. Αυτό δεν είναι διαστημικός ο δικός μου σταθμός. Κατάλαβες, παιδί μου. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο θα πάω στα δυσάρεστα.
1: Θα μπορούσε να ξεκινήσει την εκπομπή με καλύτερο θέμα.
0: Δεν θα μπορούσα.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Μα αυτό λέω κι εγώ. Γι' αυτό και αυτό ξεκίνησα. Παρόλο που έχω δει πολλά δυσάρεστα και στενοχωριέμαι πάρα πολύ με αυτά που συνέβησαν εχθές και για το τραγικό δυστύχημα αυτό με το ελικόπτερο. Τραγικό δυστύχημα με το νιώπαντο ζευγάρι. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι. Είναι λίγο, θα το δούμε σε λιγάκι αναλυτικά και με τον κύριο Ιατρίδη να μας πει λεπτομέρειες στον πτέραρχο. Γεια σας. Καλά, θα ξαναμπείτε μετά κατά τις 2, ε. Θα
1: θείτε. Σίγουρα.
0: Αλίμον. Και με την υπόθεση αυτού του παιδιού του μοτοσυκλετιστή που έχασε τη ζωή του εκεί στη Βούλα, θα μιλήσουμε για το θέμα για την οδική ασφάλεια. Που πόσες φορές δεν έχουμε μιλήσει αυτή την εκπομπή, πραγματικά. Δεν θα έχω τέτοια προβλήματα άμα πάω στο διάστημα όμως. Πόσα θα είναι εκεί τα οχήματα. Θα τρακάρουμε. Βλέπεις. Να, ακόμα ένας λόγος. Μία το έγκλημα, μία αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Χάλια τα μαλλιά μου, χάλια, δεν πειράζει. Τα λέω και για τα social. Πάμε να βάλουμε τραγούδι να δω και τα μηνύματά σας όλα αναλυτικά. Χιούστον, το χάσαμε, λέει εδώ ο Σάκης. Θα τα δούμε όλα σε λίγο αναλυτικά. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο. Η αγαπητή μου κυρία Καρουλάν είναι έξω στην παραγωγή. Δεν το είπε αυτή για την, πώς τη λένε, για την κατάσταση την ερωτική που μπορεί να περιέλθουν οι δύο αστροναύτες. Το λέω για να μην πάρει η μπάλα τους λάθους ανθρώπους. Αυτά θα πω και πάμε σε τραγούδι.

0: Έχω εδώ τους φίλους που μου έχουν πει τις καλημέρες ήδη. Τον Κώστα, τον Σάκη. Σάκη μου, εσύ, ο Σάκης είναι ήδη, να ξέρετε, στο νησί κάτω, σαν το είναι και κάνει βουτιές. Κώστα, πώς δεν είχε ήλιο το νησί? Πού το είδες ότι δεν έχει ήλιο το νησί? Πάντα έχει ήλιο. Είναι ηλιόλου στο νησί των Κυκλάδων. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Πήγε και η ΑΔΕ, μπορεί να χάθηκε λίγο ήλιο με αυτό. Να σκοτίνιασε σε κάποια σημεία. Αλλά και η ΑΔΕ κάνει τη δουλειά της. Και έτσι πρέπει να κάνει. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση ότι ελεγχόμαστε η μισή και δεν ελεγχόμαστε η άλλη μισή. Ούτε πρέπει να έχουμε απέτηση για το τι γίνεται με τους φόρους μας όταν υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Άρα η ΑΔΕ κάνει τη δουλειά της όπως ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτό το πολύ δυσάρεστο θέμα και στενάχωρο, γιατί περικλεί πάρα πολλά πράγματα πέραν από τις 3 ζωές που χάθηκαν. Τον αγαπητό μου φίλο τον Κωνσταντίνο τον Ιατρίδη έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα κυρία Σπυροπούλου, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Μιλάμε για αυτό το θέμα που προέκυψε χθες, το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο με το ελικόπτερο. Και ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι συνθήκες και οι λόγοι οι οποίοι μπορεί να συνέβησαν. Φαίνεται ότι έχουν μπει σε μια διαδικασία εμπειρογνώμονες και ψάχνουν να δουν εκεί πέρα τι γίνεται. Για πείτε μου εσείς, με την πολύ μεγάλη εμπειρία, ήταν ένας πιλότος ο οποίος είχε τεράστια εμπειρία. Ήταν και σε στρατιωτικά ελικόπτερα από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα τις πληροφορίες που έχουμε, βεβαίως η Επιτροπή Διερεύνησης θα συλλέξει όλα τα στοιχεία και θα βγάλει τα ακριβή αίτια. Ο πιλότος ήταν πράγματι του στρατού, είχε μεγάλη εμπειρία στα Σινούκ ελικόπτερα, τα οποία είναι δικινητήρια, ένα βαρύ ελικόπτερο είναι το Σινούκ, σε σχέση με το Μπέλ αυτό, το 206, που είναι πιο μικρό, πιο ευκίνητο, και βεβαίως ο χειρισμός είναι διαφορετικός. Μπορεί κάποιος να έχει μεγάλη εμπειρία πτυχική, γενικότερα σε ελικόπτερα, όμως ο κάθε τύπος είναι διαφορετικός και ειδικά από ένα βαρύ ελικόπτερο σε ένα ελαφρύ ελικόπτερο και μικρότερο.
0: Και μάλιστα έχετε και δίκιο μάλιστα σε αυτό που λέτε, γιατί το διάβαζα ότι τον τελευταίο χρόνο ασχολήθηκε με αυτές τις ιδιωτικές πτήσεις για να ενισχύσει το εισόδημά του ο άνθρωπος.
1: Είχε ανανεώσει το πτυχίο του για πολιτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Είχε από ό,τι λέγεται 2 μήνες στην εταιρεία αυτή. Πιο μπροστά, αν είχε πριν ενεργοποιήσει το πτυχίο του, είχε πετάξει η πέτα, γι' αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά για αυτή την περίπτωση, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι από ό,τι φάνηκε στο βίντεο τουλάχιστον και μπορούσαμε να διακρίνουμε, είδαμε το ελικόπτερο να στροβιλίζει και να πέφτει στο έδαφος. Που σημαίνει ότι πιθανώς να είχε κάποια βλάβη, ειδικά στο ωραίο στροφείο, που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Όταν αυτό πάθει βλάβη, τότε ελικόπτερο περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο.
0: Να πω ότι το ωραίο στροφείο είναι ο έλικας που είναι στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, όχι επάνω.
1: Ακριβώς. Ναι. Από ό,τι λέγεται πήγαινε για προσγείωση στο ελικοδρόμιο, άρα ήταν σε χαμηλό ύψος.
0: Ήταν λίγα δευτερόλεπτα πριν προσγειωθεί, από ό,τι μου είπαν και εμένα.
1: Ακριβώς. Άρα δεν είχε χρόνο, δεν είχε ύψος οποιαδήποτε βλάβη να την αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα θα εξεταστούν και άλλα ενδεχόμενα. Μήπως υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το χειριστή, ό,τι αφορά θέμα υγείας, αν υπήρξε άλλου είδους μηχανική βλάβη ή και βεβαίως αν το ελικόπτερο συντηρήθηκε ή επιχειρηθήκε όπως ακριβώς προβλέπεται. Όλα αυτά θα τα εξετάσει η Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί κανείς να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο συμπέρασμα. Αυτά τα οποία λέμε είναι λόγω εμπειρίας, κάνουμε εικασίες και θεωρώ ότι κάποια στιγμή, αφού τελειώσει και το πόρισμα της ερεύνησης, όλα αυτά θα βγουν στην δημοσιότητα.
0: Χάθηκε ένα νιώπαντο ζευγάρι και δυστυχώς, ο πιλότος δυστυχώς. Πραγματικά, και μάλιστα διάβαζε επίσης που έλεγε ότι το έκανε και σαν δώρο στην σύζυγό του, μόλις είχαν παντρευτεί τα παιδιά, νέοι άνθρωποι, 30 χρονών, 31, δεν θυμάμαι τώρα τις ηλικίες ακριβώς.
1: Αυτό είναι το θλιβερό, κυρία Σπυροπούλου. Συλληπιτήρια στους δικούς τους.
0: Βεβαίως δεν το συζητώ, και θα πρέπει να υπάρχουν και πολύ αυστηροί κανόνες ελέγχου, πολύ αυστηροί κανόνες στη συντήρηση. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Αέρας είναι, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα που είσαστε
1: έτσι,
0: τόσο έμπειρος. Υπάρχει κάτι, γιατί εντάξει, έχουν γίνει και τις μόδας τώρα τα ελικόπτερα, και για ποιο, δηλαδή κάποτε το να πας κάπου με ένα ελικόπτερο ήταν πάρα πολύ ακριβό. Τώρα όπως και με τα τα σκάφη, έχουν αλλάξει λιγάκι τα πράγματα. Και κάπως δύο-τρεις φίλοι μπορεί να πούνε για να το κάνουμε για την εμπειρία. Υπάρχει κάτι που ένας πολίτης μπορεί να κάνει αν αποφασίσει ότι θέλω να πάω μέχρι μια βόλτα να δω το ηλιοβασίλεμα που δεν είναι και τόσο ακριβό με τη γυναίκα μου? Είναι κάποιες εταιρείες που πρέπει να είναι πιστοποιημένες? Πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα για να το κάνουμε αυτό, για να είμαστε πιο σίγουροι.
1: Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες πιστοποιημένες που μπορείς να μισθώσεις κάποιο ελικόπτερο ή κάποιο, ας το πούμε, μικρό αεροπλάνο και να πας κάπου σε ένα προορισμό που επιθυμείς. Από εκεί και πέρα, σαφώς υπάρχουν και ελέγχονται οι εταιρείες. Το θέμα είναι κατά πόσο όμως κάποια πτήση, όπως η συγκεκριμένη, έγινε η σωστή συντήρηση ή η σωστή επιθεώρηση. Αυτό θα βρεθεί από την Επιτροπή Διερεύνησης και βεβαίως μετά θα ληφθούν μέτρα, διότι ο στόχος είναι αυτός. Τι προκάλεσε το δυστύχημα και τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να μην ξαναυπάρξει τέτοιο είδους δυστύχημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιατρίδη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να έχουμε μιλήσει εμείς στο παρελθόν για αεροπλάνα, για
1: καλά,
0: αυτά
1: καλή
0: τα πάντα.
1: Συνέχεια, δυστυχώς συμβαίνουν
0: να
1: και
0: μιλάμε
1: αυτά,
0: για την ομορφιά των πτήσεων και όχι για δυστυχήματα, θα ήθελα, και για ατυχήματα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δυστυχώς.
1: Έτσι. Όπως το λέτε, είναι μακάρι. Από εκεί και πέρα όμως δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά και είναι μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε καλά, κύριε Γιατρίδη μου. Ευχαριστούμε θερμά. Να βάλουμε Κωνσταντίνα Δραγούδη, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Judith, come get your kid.
4: She's not home.
5: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θα επανέλθω στο θέμα, γιατί πολύ σας άρεσε το θέμα με το αυτό που συζητάγαμε στην αρχή σχετικά με το έγκλημα στο διάστημα. Σαν την Αγκάθα Κρίστη, πώς έκανε το έγκλημα, θα το γράψω. Πώς έκανε το έγκλημα στο Orient Express. Εγώ θα γράψω το έγκλημα στο διαστημικό σταθμό, στο διάστημα. Λοιπόν, ο Σάκης, σε παρακαλώ, επειδή είναι καταπληκτική αυτή η φωτογραφία, στείλτε μου στα δικά μου τα social από το Viber Σάκη, γιατί θα την ανεβάσω μετά. Και θα είμαστε ψάχνοντας στο διάστημα τι κάνουμε. Βεβαίως, βλέπεις ότι είμαστε εκτός του διαστημικού σταθμού στη φωτογραφία και βλέπω ότι δεν φοράμε και σκάφανδρα. Δεν ξέρω, Σάκη, τι ακριβώς συμβαίνει. Είπαμε να βάλουμε λίγο τη φαντασία μας να δουλέψει, αλλά δεν τα κάνω αυτά. Βασικά δεν είχα σκοπό και να πάω. Να κάνω την έξυπνη και να γράφω από κάτω, ναι. Να πάω πάνω σαν Κωνσταντίνε, όχι, δεν νομίζω. Αν και έχω τα κονέ. Έχω και μπορώ να πάω. Αλλά βεβαίως, αλλά δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Με έχουν καλέσει να πάω σαν πειραματόζω. Μ' αφήσουν εκεί πέρα σαν τη Λάικα. Πώς τη λέγανε αυτή τη σκυλίτσα που πήγε, θυμάσαι με το αυτό. Δεν πάω. Όχι. Θα μείνω εδώ στη Σαντορίνη. Που είναι και δίπλα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Γιατί τα έχω και τα διεθνή να τα συζητήσω, αλλά έχω πολλά σοβαρά θέματα εδώ πέρα να λύσω. Λοιπόν, τέλειο το σκιτσάκι, Σάκη. Το περιμένω, θα το κάνω όπως είπαμε, οπωσδήποτε repost. Βέβαια, εντάξει, όπως είπαμε επίσης, δεν είναι πολλές πιθανότητες. Αν και ποτέ δεν ξέρεις, γιατί φανταζόμουν εγώ σήμερα. Άμα με ρώταγες πριν από 10 χρόνια τι έχω κάνει στη ζωή μου, θα σου έλεγα δεν έχεις πρόβλημα. Έχεις κάτι σου συμβεί. Πού να μπορεί και σε 10 χρόνια, μην ακούει το η μαμά μου, κανείς δεν ξέρει. Θα έχω μεγαλώσει, δεν θα με στείλουν τώρα. Θα έχω πόνους, θα έχω θέματα. Αυτό. Με τη βαρύτητα βέβαια δεν πέφτει τίποτα επίσης. Είναι όλα στο Θεό. Αυτά είναι ένας παραπάνω λόγος. Τι μου έχετε στείλει εδώ, μη μου τα στέλνετε αυτά τώρα, δεν θα τα ξεκινήσω. Λοιπόν, θα σας πω για τη Μαντόνα. Αρχικά, τι outfit είναι αυτό? Έχει βάλει εδώ πέρα ένα φακιόλι στο κεφάλι με το ξανθό το μαλλί, το μπουκλωτό. Μου θυμίζει, το έλεγα και στον Κωνσταντίνο που είναι εκτός αέρα. Μου θυμίζει πώς βάζαμε κάτι και καθαρίζαμε παλιά και βάζαμε αυτό, πάμε να ξυγκρατεί το μαλλί. Δεν είναι ωραίο το outfit, θα μου πεις η Μαντόνα.

0: πιο πολύ χαλάσει σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά και αυτό επίσης είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται σχετικά με τα μπογιθό Λαγκίδης μου αγαπημένος, περίμενε τότε αλλάξω θέμα, αφήσω τη Μαντόνα, θα πιάσω πιο σοβαρά θέματα, γιατί καλά είναι αυτά, αλλά έχουμε θέματα σοβαρά και έχουν να κάνουν και με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και γενικότερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο αγαπητός μου φίλος, ο Λάκης ο Λαγκίδης, διδάκτορ διεθνών σχέσεων, διεθνολόγος στο Πάντιο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, Αυγουστιάτικα τον ενοχλώ εγώ. Όπου και να είναι παραλία, βουνό, νησί, ξέρει ότι η δουλειά μας είναι δύσκολη και περίεργη, και πάντα να είναι καλά. Τον ευχαριστώ θερμά δημόσια και σε παραγωγή που τον ενοχλώ, και τώρα σε μένα να μιλήσουμε για τις διεθνείς σχέσεις. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι καλά, καλησπέρα. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε μετά από αρκετό καιρό.
0: Βέβαια.
1: Τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι είναι αναγκαίο, τουλάχιστον όσο διαρκεί το τελευταίο. Αλλά ξέρετε, επειδή άκουσα λίγο και κάποια σημεία για την Μαντόνα.
0: Α, για πες μου, τη διεθνή σχέση.
1: Για την ίδια γενιά μιλάμε.
0: Ναι.
1: Εμείς μεγαλώσαμε ουσιαστικά σχεδόν. Εν πάση περιπτώσει, να μην.
0: Εσείς μεγαλώσατε. Εμείς παραμένουμε νέες και όμορφες. Τι εννοείται, άκου να δεις, το χαλάσουμε τις σχέσεις με τις διεθνείς.
1: Εγώ μιλάω για τον ίδιο.
0: Αστειεύομαι, καλή βεβαίως.
1: Θα προτιμούσαμε, ξέρετε, πολλές φορές να ασχολούμαστε και να σχολιάζουμε και τέτοια θέματα, γιατί τα άλλα δεν είναι και τόσο ευχάριστα.
0: Έχετε δίκιο. Πολύ μεγάλο δίκιο έχετε. Έχετε διεθνές δίκιο. Εσείς.
1: Διεθνές δίκιο το έχουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε, αν και το βλέπουμε αρκετά, από αρκετά μακριά, τουλάχιστον τα χρόνια τα οποία περνάμε, διάγουμε, δηλαδή τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια. Αλλά, πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη σχέση του διεθνούς δικαίου με τις διεθνείς σχέσεις. Είναι τα πράγματα τα οποία κινούνται παράλληλα, αλλά πολλές φορές τέμνονται, κάποιες άλλες όμως αποκλίνουν, όπως κάθε παράλληλη γραμμή. Πάση περιπτώσει, αυτό το φιλοσοφικό χαρακτήρα.
0: Βεβαίως. Και είναι πάντα κοινωραίο και να φιλοσοφούμε με τευτελεία. Τα θυμάστε, τα λέγαμε στο σχολείο και αυτά.
1: Τα θυμάμαι.
0: Αγαπητέ μου κύριε Λαγκίδη, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ ο τουρισμός. Και ειδικά Ελλάδα και Κύπρο, να τα πούμε τώρα ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, όσο και να έχουμε ρεκόρ αφίξεων κάθε χρόνο. Είναι δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι του τουρισμού φέτος. Και στο επίπεδο της κατανάλωσης και της. Αλλά γενικότερα τα νούμερα είναι χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι και νομίζω ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Λόγω και του πολέμου στο Ιράν. Τους τρομάξαμε λιγάκι τους τουρίστες, νομίζω.
1: Ξέρετε, αυτό είναι κάτι περίπου σύνηθες ή καλύτερα αναμενόμενο. Αυτή τη στιγμή, όταν κάθε φορά έχουμε μια διεθνή χρήση, έχουμε διακυμάνσεις ουσιαστικά, οι οποίες αφορούν ένα καταναλωτικό κοινό, το βάζω εντός εισαγωγικών, το οποίο φυσικά αποδίδει κάποιο εισόδημα σε αυτό το τομέα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι σίγουρο και καλό θα είναι για την οποιαδήποτε χώρα, και όχι μόνο για την πρικισμένη Ελλάδα, για τη χώρα μας, αλλά και για οποιαδήποτε, να μην επαφίεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτά τα έσοδα, τα οποία, το ξαναλέω, είναι πρόσκαιρα και πολλές φορές εξαφανίζονται.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν που το έχουμε δει τόσες φορές, ενώ σε εμάς είναι η βαριά βιομηχανία μας. Αυτή την βιομηχανία έχουμε. Έχουμε
1: έτσι
0: δει πάρα πολλές φορές.
1: Έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, αλλά ξέρετε, η βαριά βιομηχανία είναι η βαριά βιομηχανία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο στενά
0: εξαρτώμενο
1: από τα εποχιακά.
0: Σωστό. Γιατί αν είχαμε βιομηχανία σε επίπεδο αυτοκινητοβιομηχανίας, γενικότερα άλλων βιομηχανιών που τα έχουμε δει από άλλες χώρες.
1: Τεχνολογίες. Δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε για τις παλιές, παλιότερα τουλάχιστον μιλάγαμε για βαριά βιομηχανία και όλοι σκέφτονταν τσιμέντο, σκέφτονταν χάλιβα, φυσικά αυτοκίνητα, αλλά τώρα πλέον κατευθυνόμαστε και σε μια άλλη παριά εντός εισαγωγικών βιομηχανία, η οποία είναι τα ηλεκτρονικά.
0: Βέβαια.
1: Είναι φυσικά η πληροφορική και ό,τι προκύπτει με την τεχνητή νοημοσύνη κτλ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε, είχα σκοπό να σας ρωτήσω λιγάκι τι γίνεται με το θέμα των πολεμών, αλλά βλέπω τώρα εδώ μια είδηση στο πρώτο θέμα, όπου λέει ότι ο Ερντογάν μπλόκαρε μυστικό σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν με Κούρδους μαχητές. Και μάλιστα βλέπω εδώ να είχε γίνει μια πρόταση από τον Νετανιάχου στον Τραμπ να υπάρχει εισβολή χιλιάδων Κούρδων, λέει εδώ, από το Ιράκ, υπό αμερικανική αεροπορική κάλυψη. Κάτι που το πρόλαβε η Τουρκία. Και πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα έλεγα όμως ότι η πιο σωστή έκφραση είναι ότι εξέφρασε τις αντιρρήσεις του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είχε τεθεί μια διαδικασία εν κυβήση. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο οποιοδήποτε ξένος ηγέτης να τη σταματήσει. Εν πάση περιπτώσει,

0: ξέρουμε ότι υπήρχε παρέμβαση. Δεν συμμερίζομαι απόλυτα αυτή την έκφραση ότι μπλόκαρε ο Ερντογάν. Φυσικά μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το κάνει μέχρι και χθες. Ας πούμε, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την οποία, μάλλον σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποκαλύφθηκε ότι συζήτησαν και για την συμφωνία της Μέκας. Όλα αυτά συμβαίνουν, αλλά ξέρουμε για αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο ήταν σε μεγάλο βαθμό επίνευσης, η, αν θέλετε, συνελήφθη από την, ένα κομμάτι τουλάχιστον της Ισραηλινής ηγεσίας, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αποκλειστικά και μόνο ο Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε την τελευταία στιγμή αυτό το σχέδιο. Ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Κάτι το οποίο οφείλεται σε αντικειμενικές συνθήκες. Μιλάμε για μια μειονότητα στο Ιράν, η οποία ήταν αφίβολο κατά πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει στο βαθμό που αναμένεται της εξέλιξης. Όπερ και εγένετο, δηλαδή δεν έγινε τίποτα γι' αυτό. Μάλιστα υπήρχαν και λίγο πριν πληροφορίες οι οποίες μιλήσανε για αποστολή όπλων, τα οποία τελικά δεν κατέληξαν στους Κούρδους. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση. Παραλαμβάνω, ο πρόεδρος Ερντογάν, ναι, είχε αντιρρήσει, αλλά δεν είναι σίγουρο ή τουλάχιστον αμφισβητήσιμο, έντονα αμφισβητήσιμο είναι αυτό, ότι παρενέβη και τελικά αυτός ήταν που σταμάτησε την κουρδική παρέμβαση.
1: Ναι, και κατόπιν ερωτής, βέβαια, πολύ σωστά το λέτε. Κατόπιν ερωτής, μπορεί και να το. Επειδή ο Ερντογάν μας έχει αποδείξει ότι είναι πολύ εξαίρετος χειριστής της επικοινωνίας.
0: Ριός Πεσούς, ναι. Ανέπεκτε. Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Το αφού έγινε. Τώρα λέω και εγώ ότι τον μπλόκαρα. Ωραίο είναι. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι είναι ένας αντίπαλος ο οποίος ακριβώς γνωρίζει την τέχνη και του πολέμου και της επικοινωνίας και γι' αυτό πρέπει να τον προσέχουμε και ιδιαίτερα.
0: Ξέρει πάνω απ' όλα τον συνομιλητή του και δει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρει ότι μπορεί να τον δελεάσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλεάζεται πάρα πολύ εύκολα, υπέρ των δέων θα έλεγα. Και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το ξέρει αυτό και τον χειρίζεται, τον μανιπουλάρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, πάντως νομίζω ότι σε σχέση με τα δεδομένα που θέλει έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι επηρεάζεται αν κάτι είναι ενάντια στα συμφέροντα, θα πω των ΗΠΑ και τα προσωπικά του θα πω, αλλά θα πω ειδικά για το ΗΠΑ για να είμαι κι εγώ όσο γίνεται, ξέρετε, συνεπείς αυτά που λέω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλωστε ο ίδιος ο Τραμπ έχει πει και ανοιχτά το έχει ομολογήσει ότι ελκύεται από ισχυρές προσωπικότητες και σαν τέτοιος εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
1: Δεν μου λέτε τώρα, μια που το ξεκινήσαμε, αυτό υπάρχει περίπτωση να είναι να μετατέθηκε για αργότερα, είναι κάτι το οποίο, επειδή φαντάζομαι το αν συμβεί και θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην σκακέρα την διεθνή αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, είναι κάτι το οποίο μπορεί. Ναι.
0: Θα συμφωνήσω, γιατί ξέρετε, όταν αρχικά μιλάγαμε για την περίφημη χερσαία εισβολή, δηλαδή για το χερσαίο σκέλος, νομίζω ότι απαραίτητο συστατικό, αν θέλετε, τμήμα αυτής της χερσαίας ήταν επιμέρους τουλάχιστον και η κουρδική παρέμβαση. Ναι, παραμένει, αν θέλετε, σαν θέμα συζήτηση, αλλά όλο ένα και με λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το καθεστώς σταθεροποιείται με τα προβλήματα φυσικά που έχει, κυρίως οικονομικής φύσεως, αλλά με δεδομένο ότι μια συνιστόσα του καθεστώτος, η πλέον κυρίαρχη, δηλαδή η Υπουργή της Επανάστασης είναι αυτή η οποία υποδεικνύει τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε τους Κούρδους να ξεσηκώνονται. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι το κουρδικό στοιχείο τόσο στο Ιράν όσο και στο Ιράκ και στη Συρία είναι αυτό το οποίο πολλές φορές σήκωνε πρώτο τα λάβαρα της εξέγερσης και τελικά ήταν αυτό το οποίο καταπιεζόταν και τελικά κατέλεγε σε καταστροφικά για το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Τι γίνεται με τον πόλεμο? Καταλήξαμε πάλι για ακόμα, για νομίζω τρίτη συνεχόμενη φορά, μία με την Ουκρανία, μία με τη Χαμάς και την Παλαιστίνη και τώρα πια με το Ιράν. Καταλήξαμε να μιλάμε για μακροχρόνιες πολέμους, μακροχρόνιους πολέμους, δεν είναι...
0: Ναι, είναι μια τελματωμένη, για να το πούμε, κατάσταση, τελματωμένη σχεδόν σε βαθμό απόλυτο όσον αφορά τις διπλωματικές εξελίξεις. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι καινούριο σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης, το MOU σε καλά ελληνικά. Και φυσικά όλες οι συζητήσεις, αν γίνονται, γίνονται κάτω το τραπέζι. Ο Ντόναλντ Τραμπ και το περιβάλλον του μίλησε για αυτό που αποκαλείται στην αγγλική back channel diplomacy, δηλαδή διπλωματία των πίσω καναλιών, όπου δεν έρχονται σε επαφή επίσημοι διπλωματικοί αντιπρόσωποι, αλλά γίνεται κάτι τέτοιο. Άλλωστε γινόταν και στο παρελθόν. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι η κρίση της Κούβας το 1962 αποσοβήθηκε με την παρέμβαση, τη χρήση μάλλον, τη χρησιμοποίηση των περίφημων back channels. Με αυτά και με αυτά, θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ξέρετε, αν αυτές οι συζητήσεις γίνεται απλά και μόνο με κάποιους περιθωριακούς παράγοντες στο Ιρανικό καθεστώς, νομίζω ότι δεν παράγουν καθόλου αποτέλεσμα. Και όχι μόνο αυτό, στην περίπτωση που βρεθεί κάποιος ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι συνομιλητής των ξένων, Αμερικανών και ούτω καθεξής, τελικά είναι αυτός ο οποίος υφίσταται τις κυρώσεις και πολύ σφοδρές κυρώσεις. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε, το ξαναλέω, σε μια τελματωμένη κατάσταση και ακόμα και οι συζητήσεις για την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά πρόωρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ο αντίλογος, το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι εύκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή και εν όψη και των προεδρικών εκλογών στο εσωτερικό, των εκλογών για την ανανέωση του Κογκρέσου, δεν είναι εύκολο να λάβει μια απόφαση τώρα, λίγους μήνες πριν, ουσιαστικά 2,5 σχεδόν μήνες από τότε, να λάβει την απόφαση για επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χρειάζεται, απαιτείται μια νέα άδεια με χρονικά ορόσημα και το καθεξής. Είναι δύσκολο λοιπόν και στο διπλωματικό πεδίο και στην διπλωματία, τις επαφές, αλλά και από την άλλη δεν καταλήγουμε μηχανιστικά στο ότι αν δεν ξεφύγουμε από το διπλωματικό αδιέξοδο, θα έχουμε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται λίγο παράδοξο, δηλαδή αν όχι Α, πάμε στο Β. Δεν συμβαίνει αυτό. Είναι μια αρκετά περίπλοκη κατάσταση, θα έλεγα ως περίεργη, και με δεδομένο ότι έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος αποφασίζει τώρα να κάνει κάτι και λίγες ώρες μετά έχει αποφασίσει να κάνει το εντελώς αντίθετο. Απείλησε πρόσφατα, μόλις χθες, το Ομάν, για το οποίο ήταν ενήμερος ότι είναι σε προχωρημένες, θα έλεγα, επαφές με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, και μίλαγε για την περιθωριοποίηση του πυρηνικού προγράμματος και τελικά το επανέφερε μόλις χθες. Είναι αρκετά, ξέρετε, περίπλοκη η κατάσταση, και το ξαναλέω, σε αυτό συντείνει και η προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Λεγκίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Και θα τα πούμε σίγουρα ξανά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο για τη διεθνή εξέλιξη. Ευχαριστούμε θέμα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Το κλείσα το live στο TikTok. Και θα σας πω και το λόγο. Το κλείσα το live γιατί μου ήρθε μήνυμα, λέει ότι φαίνομαι πάρα πολύ νέα. Οπότε φαίνομαι, δεν είμαι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, περνάει, λέει, σε ανήλικη αυτή. Πόσα φίλτρα έβαλα. Δεν έβαλα τίποτα. Λίγο εκεί, εγώ έφτιαξα λίγο τι είναι αυτή είναι. Το πρόσωπο. Και μου το μπλόκαρε γιατί με λέει πρέπει να είναι πολύ νέα ηλικία. Δεν είναι τόσο νέα ηλικία. Λες να μοιάζω για 15. Θα μοιάζω για 15. Δεν ξέρω. Δεν κάνουμε δουλειά. Αυτό το TikTok όλο προβλήματα δημιουργεί, να ξέρεις. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα φωτιά σε αποστακτήριο στο Έθιμνο. Επί τόπου έχει πάει η πυροσβεστική. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Χώρος αποστακτηρίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ συνδράμει και ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Επίσης, φωτιά στο κόμητο Καρίστου. Έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα. Και αυτή η Κάριστος η πανέμορφη με τόσο ωραία βλάστηση. Μην χάσουμε να την κάψουμε και την Κάριστο. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πεις. Τι άλλο μου έχετε στείλει εδώ, μου έχετε στείλει διάφορες λεπτομέρειες, μου έχετε πει. Σε λιγάκι θα πούμε για την υπόθεση αυτή με το τροχαίο. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο το τροχαίο στη Βούλα που έκανε το ταξί αναστροφή. Την είδα τη μηχανή έτρεχε. Αλλά το ταξί έκανε παράνομη αναστροφή. Τώρα θα μου πει, άμα δεν έτρεχε τόσο, μπορεί να καταλάβαινε να έχει πιο γρήγορα ανακλαστικά. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον αγαπητό μου Κωνσταντίνο τον Ιαβέρη, όπου από γενιά σε γενιά συνεχίζουν τον αγώνα τους για την οδηγική ασφάλεια. Έβλεπα νωρίτερα μια ηλικιωμένη κυρία η οποία πήγαινε απέναντι, ανάποδα λέει, στον δρόμο με ένα αυτοκίνητο. Και είχε στην κάμερα ένας μοτοσυκλετιστής στο κράνος κάμερα και το έγραψε που ερχόταν κατά πάνω του. Γενικώς, όπως έλεγα και νωρίτερα, με έναν καλό φίλο εδώ έξω από τον Α, κάθε χρόνο συζητάμε για την ημέρα της Μαρμότας. Η έξοδος έχει προβλήματα και έχει φωτιές. Δηλαδή δεν έχω πει μια χρονιά να πω κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις διαφορετικό να πεις, είπες διαφορετικά, έχει πόλεμο. Δεν κάνουμε δουλειά. Ρεζερβέ στην Αμμουδιά με αλυσίδες. Τι λες εδώ, περίμενε Βεσάκη, προσπαθώ να διαβάσω την είδηση. Λέω κάτι σοβαρό. Βλέπω τα δικά σας τα μηνύματα, τα οποία είναι σοβαρά, είναι τόσο χαριτωμένα και χάνω κι εγώ τον ηρμό μου. Είναι κι εγώ, δεν είπαμε, τα μπερδεύω. Υπάλληλοι του Δήμου στη Χαλκιδική, στην Πανέμορφη, με τη συνδρομή φορτηγού, 2 αγροτικών οχημάτων και ενός εξκαφικού απομάκρυναν ομπρέλες και εξαπλώστες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Τι τις κάνανε εκεί, τις είχαν βάλει επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου του χώρου. Αλίμονο. Καταλάβαναν τμήματα της Αρκτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων. Έτσι, μπράβο, έκανε ο Δήμος πολύ γύρω στη Χαλκιδική. Παρουσία του αντιδημάρχου του Βασίλη του Φαρδογιάννη με τη συνδρομή ενός φορτηγού. Απομάκρυναν 100 ομπρέλες και εξαπλώστες, όπως είπαμε, που είχαν τοποθετηθεί εκεί στην παραλία. Είχε προηγηθεί η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, αλλά ποιος ακούει, με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, εξαπλώστες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον Αιγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους. Μπράβο. Θα πω μεγάλο μπράβο επίσης. Τι είναι πάρκινγκ, πάρκινγκ ξαπλώστερας. Τι ακριβώς είναι όλο αυτό εδώ πέρα το οποίο βλέπω. Τι μου λες εδώ, Γιώργο μου. Ο Δημοσθένης δεν είπε το λόγο που από το 18 ενημέρωσε την αρχαιολογική υπηρεσία του 21. Και εσύ τώρα. Είχε λίγο μια γραφειοκρατία, καθυστέρησε. Από ό,τι φέρετε και εσύ, Γιώργο μου. Στην Πράγα είχε τόση πρασινάδα και λέω τι ομορφιές είναι εκεί και εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε ρημάξει όλα. Μέχρι να αποφασίσουμε να. Πώς το λένε, να αναπτυχθούμε και σε άλλες χώρες και εκεί να δυστυχεί να γίνει. Λειτουργεί και πάλι κανονικά το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία. Περιορίστηκε η κατάσταση επιφυλακής για την Έτνα. Τις τελευταίες ημέρες ακυρώθηκαν τουλάχιστον 800 πτήσεις. Είχαμε πάρα πολλά παράπονα και για τις ελληνικές εταιρείες αερομεταφορών, συγκεκριμένα για την Aegean, όπου δεν είχαν ενημερώσει. Τελευταία στιγμή ενημέρωσαν. Όταν είχαν ήδη περάσει, είχαν μπει, είχαν κάνει το check-in, νομίζω. Και μετά ενημέρωσαν ότι δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει. Εκατοντάδες μηνύματα πήρα σχετικά με το θέμα, να ξέρετε. Τι άλλο μου λέτε εδώ. Δύο ελληνικές παραλίες, ποιες είναι αυτές, κάτι να δούμε. Στις 5 καλύτερες του κόσμου. Ποιες είναι. Ποιες είναι. Η Αρούμπα είναι νησιωτική χώρα της Καραϊβικής. Προτείνει την παραλία που βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Πού είναι η ελληνική. Η Πορτογαλία, Βίκτορα, είναι η Πράια Ντεφαλέσια. Αυτές είναι οι δεύτερες. Στη δεύτερη θέση είναι το Ελαφωνήσι, στην Κρήτη. Με ροζ, είναι ροζ η άμμος εκεί. Και τυρκουάζ νερά. Ένα από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δείτε για να πιστέψετε ότι υπάρχουν. Και έχει και φωτογραφία και πραγματικά είναι αλήθεια. Και οι δύο παραλίες είναι στην Κρήτη. Ποια είναι η άλλη.
Α, ο Μπάλος. Και πάλι στην Κρήτη. Με διάφανα καθαρά νερά και λευκή μαλακιά μου που σου δίνει σχεδόν την αίσθηση ότι είσαι μόνος. Εύκολη στην πρόσβαση, με ήρεμη ρηχή θάλασσα, είναι ιδανική για οικογένειες με παιδιά. Και με ένα beach bar που σερβίρει ποτά και σνακ. Μα είναι τόσο όμορφη η Ελλάδα μας. Έχει τόσο ωραία μέρη. Τόσο ωραία μέρη τα οποία δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει σε πόσο όμορφη χώρα βρισκόμαστε. Και σε πόσο, πόσο χαρούμενοι και πόσο πρέπει να νιώθουμε περήφανοι για αυτή τη χώρα και να κάνουμε και τη χώρα περήφανη. Μην είμαστε μόνο εμείς για τη χώρα. Να συμβεί κάποια στιγμή σε αυτή την ταλέπορη τη χώρα και το ανάποδο. Ήτανε κάποτε. Έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε. Τι θα γίνει κάποια στιγμή, θα τα καταφέρουμε. Με εμένα συμπεριλαμβανόμενοι. Δεν μιλάω για τους άλλους μόνο. Όλοι πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας. Μην σας πω πάλι την ιστορία με το κολυμπρί, την ξέρεις. Την έχω πει χιλιάδες φορές. Όποιοι παρακολουθούν την αγωνία θα την πω εκτός, άρα θα γίνω κουραστική με αυτό το κολυμπρί. Βάλτε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Από πού να πρώτο ξεκινήσω? Έχει μπόλικες ειδήσεις σήμερα. Βλέπω εδώ μία δήλωση του κ. Σκέρτσου ότι μειώθηκαν κατά 60% τα θανατηφόρα τροχεία τον Αύγουστο. Μπορούμε να πετύχουμε ιστορικό χαμηλό. Μακάρι, πραγματικά, πραγματικά. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, έχει τύχει να βρίσκομαι σε ταξί και να έχει σταματήσει για αλκοτέστ, κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά να τα πούμε, γιατί να μην λέμε και μόνο τα αρνητικά. Δεν θα σχολιάσω αυτά που στέλνετε τα υπόλοιπα, θα τα σχολιάσω μετά. Ποιο είναι αυτό το σκάφος το οποίο βρέθηκε εκεί στο αβαθύ του Δρεπάνου και έχει προσαράξει, και αυτό θέμα είναι μάλιστα. Τι κάνετε εδώ, καλημέρα σε όλους. Βλέπω εδώ τον Αντετοκούμπο να περνάει τις διακοπές του με την οικογένειά του. Πάρα πολύ όμορφες διακοπές. Τον αγαπάτε πάρα πολύ και είναι εξαιρετικός και είναι πραγματικά και από τους ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι είναι πρότυπα για τα νέα παιδιά. Λοιπόν, σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα στην Ατάλεια της Παμφιλίας. Ανακαλύφθηκε άγαλμα του Ασκληπιού στην αρχαία ελληνική πόλη της Ασπένδου. Το μαρμάρινο σύμπλεγμα ύψους περίπου 2,20 μέτρων χρονολογείται στα τέλη του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και εντοπίστηκε κοντά στη μνημειακή πύλη της αρχαίας πόλης. Ένα σπάνιο μαρμάρινο σύμπλεγμα λοιπόν του Ασκληπιού και του γιού του Τελεσφόρου έφεραν στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην αρχαία Άσπενδο, κοντά στη σημερινή Ατάλεια της Τουρκίας. Το έβριμα προσφέρει νέα στοιχεία για τη θέση που κατήχαν η θεραπεία και η λατρεία της υγείας στη δημόσια και καθημερινή ζωή της αρχαίας πόλης, την ανακάλυψη γνωστοποίηση.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.

Άισε εκεί όλες τις νύχτες, λευκό κερί, να καις όλες τις λύπες, πάντα εσύ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρο Ελίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

πέρα, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζει.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

πέρασα πολλά. Μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα.

Την ατακάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera,

Αν τα θαλάβεις γύρω από μένα, προστάτεψέ με απ' τη ζωή στο ψέμα.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.